0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 3:30.
4: Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
5: Courier Express για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
6: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα, παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
7: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
6: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
7: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
6: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
7: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
6: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
7: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
3: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
0: Δελτίο καιρού.
4: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
4: Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
4: Για σήμερα Σάββατο, τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
8: Ακούμε Radio Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
1: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
2: Χωρίς διαφημίσεις.
3: Ένα τραγουδάκι για μια μανούλα θα πω απόψε. Τη μαμά την Αντριάννα.
4: Αφήσει!
3: Δύο πόρτες έχει ζωή. Να σε καλά, Μανούλα. Πάμε.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 4:30.
4: Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
5: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
6: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
5: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
6: Παπαδημητρόπουλος.
5: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
6: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
5: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
6: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
3: 25 λεπτά χωρίς διαφήμιση.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guess Collection. Κάζιο και Guess by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
1: Πέντε λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ραδιορούμελι νιούς.
3: Η ώρα είναι 5:30.
0: Δελτίο καιρού.
4: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
5: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
4: Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Το βράδυ αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
5: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
4: Για σήμερα Σάββατο, τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

ήχος πριν λιώσει, ψάχνει σκοινιά από το βυθό του να γλιτώσει. Ποιος από τους δυο πρώτος τον άλλο θα σκοτώσει? Reality show και αυτή η πτώση. Σε γκρι οθόνες, γυναίκες γύρω στα 40 τόσο μόνες, θα ανακατάλληλες σε λίγο οι εικόνες. Γη στο μοντάζ, γεμάτη σκόνες. Αποχωρεί από το παιχνίδι η ζωή, την άλλη Πέμπτη πάλι θα είμαστε μαζί.

το δέρμα. Λες και φωνάζει δυνατά για χρόνια γέρμα. Κοίτα να δεις, είναι η αρχή μπροστά στο τέρμα. Το όπλο κρατάς κι εγώ το αίμα. Κι οι βιταμίνες θα μου χαρίσουν να μου λένε λίγους μήνες. Σπασμένα σώματα χαζεύουν τις βιτρίνες. Εκπτώσεις παντού, σ' όλες τις μνήμες. Πάρτε τη δεύτερη ανάσα δωρεάν και δοκιμάστε τη στο έκτο παραβάν.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Σάββατο, το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Ο Μίκη είναι ανόρυχτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδροροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
1: Με τις φλόγες για την κατάσβεση της φωτιάς σε εγκαταστάσεις της εταιρείας ανακύκλωσης στο όμορφο χώρο Λάρισας. Το έργο των πυροσβεστών δυσκολεύουν οι εκρήξεις που σημειώνονται κατά διαστήματα από φιάλες προπανίου και άλλα έφλεκτα υλικά που υπάρχουν εντός των εγκαταστάσεων. Στους κατοίκους της περιοχής εστάλει μήνυμα μέσω του 112 λόγω των πυκνών καπνών. Στην περιοχή έχει μεταβεί ένα κριτικό κλιμάκιο της πυροσβεστικής υπηρεσίας Λάρισας προκειμένου να συλλέξει στοιχεία και να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της φωτιάς. Σε αστυνομικούς της τρομοκρατικής υπηρεσίας που μετέβησαν στη Θεσσαλονίκη καταθέτουν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες που κατηγορούνται για την επίθεση που στοίχισε τη ζωή στη Βαγενέστορα και τραυμάτισε άλλα 4 άτομα. Στον ανακριτή ναυπλίου οδηγούνται σήμερα οι 2 αστυνομικοί, οι οποίοι κατηγορούνται για τον βαρύτατο τραυματισμό 20χρονου την περασμένη Τετάρτη μετά από καταδίωξη. Την Τρίτη αναμένεται να απολογηθούν οι 2 συλληφθέντες για τον εμπρισμό της Μαρφίν που κατέληξε στον τραγικό θάνατο 3 ανθρώπων το Μάιο του 2010, σύνοδος σταδίου. Οι 2 42χρονοι κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Διεθνές ένταλμα σύλληψη αποστέλλεται στις Βρετανικές αρχές ώστε να εκδοθεί στη χώρα μας και μια 46χρονη, η οποία τα τελευταία χρόνια ζει στη Βρετανία και εμπλέκεται στην υπόθεση. Παρατείνεται ως και την Παρασκευή 24 Ιουλίου η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Στη Γερμανία, σε εξέλιξη είναι από χθες το βράδυ αστυνομική επιχείρηση έξω από σούπερ μάρκετ του Βερολίνου, όπου ένοπλος κρατά όμοιρο μια γυναίκα. Η αστυνομία βρίσκεται σε επικοινωνία με τον δράστη, του οποίου το κίνητρο δεν έχει γίνει γνωστό. Σήμερα λήγει η 24-ωρη προθεσμία που φέρεται να έχει δώσει η κυβέρνηση Τραμπ στο Ιράν, προκειμένου να προχωρήσει σε δημόσια δήλωση, με την οποία σύμφωνα με το Άξιος αναγνωρίζει ότι τα στενά του Ορμούζ παραμένουν ανοιχτά και θα δεσμεύεται να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων. Τουλάχιστον 12 νεκροί και 23 αγνοούμενοι από τη μεγάλη δασική πυρκαγιά στην Ανδαλουσία, στη Νότια Ισπανία. Σύμφωνα με τις αρχές, τα θύματα είναι κατά κύριο λόγο ή και εξ ολοκλήρου ξένοι υπήκοοι, οι οποίοι στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν από την πύρινη λέλαπα εγκλωβίστηκαν. Στη Γαλλία, σε συνθήκες καύσωνα, θα παραμείνουν και το Σαββατοκύριακο οι δυτικές περιοχές, ενώ υπό έλεγχο τέθηκε μία από τις μεγαλύτερες πυρκαγιές στην ιστορία του νομού Ίντρε, η οποία έχει κάψει 900 εκτάρια βλάστησης. Στην αθλητική επικαιρότητα, στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης για τη φετινή σεζόν, ο Μίλτος Τεντόγλου πέταξε στα 8,61 μέτρα στο Diamond League του Μονακό, επιβεβαιώνοντας ότι παραμένει το απόλυτο σημείο αναφοράς στο άλμα εις μήκος. Η Ισπανία επικράτησε 2-1 του Βελγίου και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Μουντιάλ, όπου την Τρίτη θα αντιμετωπίσει τη Γαλλία. Για τα προημιτελικά, τα μεσάνυχτα παίζουν Νορβηγία-Αγγλία και στις 4 τα ξημερώματα Αργεντινή-Ελβετία. Και ο καιρός έθριος στην Αττική, με τη θερμοκρασία από 23 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι είναι 24 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8, ακολουθεί η εκπομπή Συναυλία του Σαββάτου με τον Νίκο Λαλιώτη.
2: Αθήνα 984.

αγαπητοί ακροατές του Αθήνα 984, ξεκινάμε τη σημερινή μας εκπομπή με Johannes Brahms. Τέταρτη συμφωνία, πρώτο μέρος. Συμφωνική ορχήστρα του Λονδίνου, Ναταλή Σλούτσμαν στη διεύθυνση. Και θα συνεχίσουμε με Brahms, χωρίς διακοπή, με το Intermezzo, όπως 119, νούμερο 1, με το Ράντου Λούπου στο πιάνο.

Τσαϊκόφσκι για τη συνέχεια, Οκτώβριος, από τη Σουίτα Εποχές, Κάτια Μπουνιά της Βίλας στο πιάνο. Και θα συνεχίσουμε πάλι χωρίς διακοπή με Αλεξάνδρα Σκριάμπιν, Etude Opus 2, νούμερο 1, πάλι με την Κάτια Μπουνιά της Βίλας στο πιάνο.

0: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
2: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
3: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
2: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
2: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
4: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
1: Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολικά.

0: Κυριακή με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
1: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
0: Για σήμερα Σάββατο, τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
2: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

Τελειώνουμε τη σημερινή μας εκπομπή με Τσαϊκόφσκι, φινάλε από την Παθητική Συμφωνία. Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης, Λέοναρντ Μπέρνστάιν στη διεύθυνση. Αγαπητοί μου ακροατές, σας εύχομαι ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Θέλω να πεις ένα λόγο για τα 25 χρόνια που συμπληρώνονται αυτή την περίοδο, αυτό το μήνα, λειτουργία του Radio Rumeli News στα FM της χώρας.
3: Εύχομαι το Radio Rumeli να τα εκατοστήσει και κυρίως να μην με χάσει την καρδιά του, η οποία είναι, από ό,τι έχω καταλάβει, ο Νίκος, αλλά πιο βαθιά είναι ο Χριστός και η Ελλάδα.
2: Καλημέρα, τι κάνεις, να είσαι πάντα καλά.
3: Και όταν άλλο νομίζεις ότι πάνε στραβά, πάντα κάτι θα γίνει. Μην ρωτάς το γιατί. Καλημέρα, τι κάνεις, αγαπάω πολύ.
2: Σε αγαπάμε.
3: Επίσης.
2: Κύριε Σταμάτη.
3: Χαίρετε.
2: Χαίρετε. Ο Θεός μαζί σας.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ράδιο Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53.000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκη Σπύρος. 69-38-53-39-82. Για δράση είσαι έτοιμος. Με Arbiland, ναι! Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Arbiland. Και για δράση είσαι έτοιμος. Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
2: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
1: Planisabv.gr.
0: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
3: Η ώρα είναι 8:30.

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
3: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
4: Toy Story,
3: Benetton,
4: Bakugan,
3: Ben 10,
4: Polo,
3: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
5: Τσιγαράκι, μπα, το έκοψα.
6: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
5: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
6: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231-044-377 και 6978-80-8612. Θωμά Σύρος.

0: Ελεκτρονικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
1: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι, βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι, βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
2: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
1: Και για αυτούς που κάνουν τους
3: τσακμπά. Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: DSA Courier Express για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
6: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα, παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
5: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
6: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
5: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
6: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
5: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
6: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
5: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
7: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
8: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061.
9: Η ώρα είναι 9. Ράδιο Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.

sports.gr. Εδώ ζούμε και αναπνέουμε για τον Ολυμπιακό. Από την καρδιά του ποδοσφαίρου μέχρι το πάθος του μπάσκετ, τον δυναμισμό του ερασιτέχνη και την επόμενη γενιά των ακαδημιών μας. Red7rules.gr. Γράφουν Βασίλης Καραπιάλης, Γιώργος Κελάκης, Γιώργος Κογκαλίδης, Κώστας Αμοθράκης, Πέτρος Μίχος, Μάνος Σταραμόπουλος. Red7rules.gr. Το πιο πρόσφατο παρασκήνιο, καυτές εξελίξεις εκτός γηπέδου, οι πιο αξιόπιστες προβλέψεις για το στοίχημα. Red7rules.gr. Το μοναδικό μέρος για τους πραγματικούς οπαδούς του Ολυμπιακού. Red7rules.gr. Εδώ οι ειδήσεις δεν σταματούν ποτέ.

0: 94,3. Interδέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό.
2: Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Θανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
5: Η ώρα είναι 9:30.
6: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
7: Ναι, θέλω γλυκό.
6: Τι γλυκό?
7: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμιά πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
6: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
7: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
8: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
7: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
8: Τηλέφωνα 22 310 38 714 και 22 310 50 922.
7: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
9: Χοντο Σέντερ. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
10: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
11: Honda Center.
12: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Λιάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λι και Ράγκλερ, Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ, Μπρούνο. Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
0: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
1: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
0: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
0: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα. Και καθαρά.
2: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
3: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
2: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
3: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
2: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
3: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
4: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
5: Ακούτε Λαμία 98 στα FM. Δελτίο καιρού.
6: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
7: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
6: Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
7: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
6: Για σήμερα Σάββατο, τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
8: Είμαι ο Ιαβέρης και ακούμε ράδιο Ρούμελι Νιούς. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

Καλημέρα φίλες και φίλοι του Αθήνα 984. Κώστας Ράπτης στα μικρόφωνα του ραδιοφωνικού σταθμού της πόλης. Και εκτάκτως και στις μουσικές επιλογές. Σμαράγδα στα μουλακά του στη ρύθμιση του ήχου. Όπως κάθε Σάββατο, τέτοια ώρα, από τους 98 και 3, για την εκπομπή «Ότι Κόσμος», που ίσως καταλληλότερο θα ήταν σήμερα να ονομαστεί 250 χρόνια επιτυχίες. Τι επιτυχίες, όχι απαραίτητα ευεργετικές για την υπόλοιπη ανθρωπότητα, αλλά πάντως σημαδιακές. Αυτές που σήμανε η ύπαρξη εδώ και 2,5 αιώνες των Ηνωμένων Πολιτειών στη διεθνή σκηνή. Γιόρτασαν το προηγούμενο Σάββατο οι Ηνωμένες Πολιτείες στα 250 χρόνια από την διακήρυξη της ανεξαρτησίας τους. Ατυχώς μια αναδοτική άδεια μας υποχρεώνει εξ αναβολής να συμμετέχουμε κι εμείς με μουσικό τρόπο σε αυτόν τον εορτασμό. Η Λόρι Άντερσον, πιθανότατα η ευφύεστερη γυναίκα που ζει αυτή τη στιγμή στην Αργεντινή, παρομοίωσε στο τραγούδι που ακούσαμε την πορεία της Αμερικής, ήταν σαφής ο υπενιγμός, με αυτήν ενός σκάφους που πρόκειται να επιχειρήσει αναγκαστική προσγείωση. Αλλά, είτε θέλετε, η Αμερική μας έχει κάνει μάγια. Μάγια που εξαπλώνονται σε ολόκληρο τον κόσμο. Γι' αυτό και για την κλασική εκτέλεση του Screaming Jay Hawkins, προτιμήσαμε να ακούσουμε το I Put a Spell on You σε Oriental Electric Hypnotic.

πράγματα βέβαια έδειχναν πριν από 2,5 αιώνες να ξεκινούν περισσότερο ειδηλιακά. Άλλωστε το γύρισμα του 18ου προς τον 19ο αιώνα ήταν μια εποχή προτεσταντικού θρησκευτικού ζήλου. Ήταν το Great Awakening, η μεγάλη αφύπνιση, προϊόν της οποίας υπήρξε και ο υπέροχος αυτός και τόσο διαδεδομένος ύμνος Amazing Grace, η θεσπέσια θεία χάρης που εξαπλώνεται από την Αρίθα Φράγκλιν.

They call it God.

ήχους απόϊχους έχει και όλη η παράδοση των τραγουδιών spirituals, που μας θυμίζουν βέβαια μία από τις πιο σκοτεινές πτυχές της ιστορίας της Αμερικής, αυτήν της δουλοκτησίας. Γι' αυτό και στην εκτέλεση του Αφροαμερικανού βαρύτονου Paul Robeson, ο οποίος μοιάζει πραγματικά, όταν τον ακούς, με δύναμη της φύσης, η έκκληση του Μωυσή προς τον Φαραώ να αφήσει το λαό του να φύγει ήταν ένα σαφές κάλεσμα χειραφέτησης των σκλάβων.

παραμείνουμε στην μαρτυρική ιστορία του αφροαμερικανικού λαού, ο οποίος άλλωστε είναι υπεύθυνος και για τα τελειότερα δείγματα μουσικής που μας ήρθαν από την Αμερική αυτούς τους 2,5 αιώνες, ακούμε το Strange Fruit από την ανεπανάληπτη Billie Holiday. Την Billie Holiday, η οποία έλεγε ότι μετά από κάθε εκτέλεση αυτού του τραγουδιού έτρεχε στις τουαλέτες για να κάνει ημετό. Γιατί το τραγούδι αφηγείται μια ιστορία λιντζαρίσματος. Το παράδοξο φρούτο που κρέμεται από το δέντρο είναι ο Αφροαμερικανός που έχασε βία τη ζωή του. Southern trees bear strange.

Και μάλιστα ο δημιουργός του τραγουδιού, που ήταν λευκός και δάσκαλος του επάγγελμα, ο Νιουγιορκέζος Εβραίος, ο Άμπελ Μίροπολ, έμελε να είναι ο θετός πατέρας των ορφανών πια τέκνων του ζευγούς Ρόζενμπεργκ, των καταδικασμένων σε θάνατο κομμουνιστών.

0: Αλλά μην νομίζουμε ότι το κομμουνιστικό πείραμα στην άλλη άκρη του κόσμου άφηνε ασυγκίνητους τους Αμερικανούς πάντα και πάντοτε. Άλλωστε, η κοινή πολεμική προσπάθεια στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου είχε οδηγήσει ακόμα και στη δημιουργία ενός ιονί spiritual από συνδικαλιστές τραγουδιστές που εξημνούσε τον Στάλιν. Well, no, Stalin wasn't stolen when he told the beast of Berlin that they'd never rest contented till they had driven him from the land. So we called the Yanks and English and proceeded to extinguish the Führer and his vermin. This is how it all began. Now the devil, he was reading in the good book one day how the Lord created Adam to walk the righteous way. And it made the devil jealous. He turned green up to his horns, and he swore by things unholy that he'd make one of his own. So he packed two suitcases full of grief and misery, and he caught the midnight special going down in Germany. Then he mixed his lies and hatred with fire and brimstone. Then the devil sat upon it. That's how Adolf was born. Now Adolf got the notion that he was the master race, and he swore he'd bring new order and put mankind in its place. So he set his scheme in motion and was winning everywhere until he up and got the notion for to kick that Russian bear. Well, now Stalin wasn't stalling when he told the beast of Berlin that he'd never rest contented till they had driven him from the land. So he called the Yanks and English and proceeded to extinguish the Führer and his vermin. This is how it all began. Yep, he kicked that noble Russian, but it wasn't very long before Adolf got suspicious that he had done something wrong, 'cause that bear grabbed the Führer and gave him an awful fight.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα είναι 10:30.
4: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Φλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
5: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
6: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
7: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
8: Εγώ 7.
9: Εγώ μια ντουζίνα.
6: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
10: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
6: Όλοι θα πάρετε!
10: Ακούτε Radio Rumeli News.
0: Που υπήρξε ο κυριότερος εκπρόσωπος της αμερικανικής folk μουσικής. Τον ξέρουμε πολύ από το τραγούδι του ότι η κιθάρα αυτή σκοτώνει φασίστες. Ας το ακούσουμε εδώ από το αγωνιστικό εμβατήριο, πως αλλιώς να το πω. This land is your land. Αυτή η γη είναι δική σου.

κλίμακωση κοινωνικών αγώνων και μουσικής αποτύπωσής τους, ο Pete Seeger με το Which Side Are You On, σε ποια πλευρά ανήκεις.

0: άλλο μεγάλο τέκνο των αμερικανικών λαϊκών αγωνιστικών παραδόσεων, ο Τζόνι Κας. Ο Τζόνι Κας, ο οποίος είχε ιδιαίτερη ευαισθησία και ενδιαφέρον για μια άλλη μεγάλη σκοτεινή πτυχή της αμερικανικής ιστορίας, αυτήν της γενοκτονίας των Αμερινδιάνων.
1: Ira Haze, Ira Haze.

δεν συντελέστηκε μόνο σε παλιούς χρόνους, αλλά κατά μία έννοια συνεχίζεται μέχρι σήμερα με την περιφοριοποίηση των Ινδιάνων, χρήσιμων ωστόσο συχνά για την Αμερικανική στρατιωτική μηχανή. From the land of the Pima Indian, a proud and noble band who farmed the Phoenix Valley in Arizona land. Down their ditches a thousand years, the waters grew Ira's people's crops, till the white man stole their water rights and the sparkling water stopped. Now Ira's folks were hungry, and their land grew crops of weeds. When war came, Ira volunteered and forgot the white man's greed.

0: and his ghost is lying thirsty in the ditch where Ara died.
1: Και όταν μιλάμε για αμερικανική πολεμική μηχανή που τόσες φορές τόσο φωνικά έδρασε ανά τον κόσμο, δεν μπορούμε να θυμηθούμε πόσο σημάδεψε την αμερικανική ζωή και μουσική η περιπέτεια του Βιετνάμ, που συνάντησε ίσως τις μεγαλύτερες εσωτερικές αντιστάσεις από οποιοδήποτε άλλη. Έξω και το τραγούδι για το Βιετνάμ, τον Country Joe and the Fish, ζωντανό από το θρυλικό φεστιβάλ του Woodstock.

Woodstock έχουμε φτάσει πια στην καρδιά της άνθησης της αμερικανικής αντικουλτούρας τη δεκαετία του 60 και επιτρέπεται να προσπεράσουμε αυτή την περίοδο χωρίς την εμβληματική Τζάνις Τζόπλιν.

60's είχαν βέβαια και πλευρές, να τις πούμε, πιο φανταχτερές, πιο φευγάτες. Ο νους μου πάει στο κύμα της αμερικανικής ψυχεδέλειας και το υπέροχο You're Gonna Miss Me των 13th Floor Elevators από τον

Και στην Αμερική το οραματικό και το υπερβατικό στοιχείο είχαν πάντοτε μεγάλη πέραση. Ακούμε το «Ο Άλαχ», τον κώδικα λοιπόν της μουσουλμανικής πίστης, της Άλις Κολτρέιν, πρωτοποριακής καλλιτέχνηδας και χείρας του γίγαντα της Τζαζ Τζον Κολτρέιν.

μνημονεύσαμε τόσους Αφροαμερικανούς καλλιτέχνες και αναδείξαμε κυρίως τις περισσότερο οδυνηρές πτυχές της εμπειρίας τους, χωρίς να αναδείξουμε όσο θα έπρεπε το γεγονός ότι αποτελούν βέβαια τους φορείς ενός υπέροχου διονυσιασμού που τόσο έχει σημαδέψει και τα δικά μας ακούσματα. Να λοιπόν, γιατί ο λόγος πρέπει να δοθεί στην τεράστια μπάντα των ΣΥΚ. Με αυτά και με αυτά, ο Κώστας Δράπης και η Σμαράγδα στα μυλακά του σας εύχονται τα καλύτερα για το Σαββατοκύριακο που ανοίγεται μπροστά μας, ότι κόσμος και πάλι το επόμενο Σάββατο τη γνωστή ώρα. Να είστε καλά.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 11.
3: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Διεθνές έντελμα σύλληψης αποστέλλεται στις Βρετανικές Αρχές ώστε να εκδοθεί στη χώρα μας και μια 46χρονη, η οποία τα τελευταία χρόνια ζει στη Βρετανία και φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση. Το ενδεχόμενο του εμπρησμού εξετάζει η πυροσβεστική για τη μεγάλη φωτιά σε εγκαταστάσεις εταιρείας ανακύκλωσης στο μορφοχώρι Λάρισας μετά τις καταγγελίες του οικογενειακού περιβάλλοντος των ιδιοκτητών της επιχείρησης. Η πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη ενώ το έργο των πυροσβεστών δυσκολεύουν οι εκρήξεις που σημειώνονται κατά διαστήματα από φιάλες προπανίου και άλλα έφλεκτα υλικά. Στην περιοχή έχει μεταβεί ανακριτικό κλιμάκιο της πυροσβεστικής υπηρεσίας Λάρισας. Συνεχίζεται η εσωκομματική αντιπαράθεση των ΣΥΡΙΖΑ με χμή τη σύγκληση κεντρική επιτροπή μετά την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου. Σε ανάρτηση του Παύλο Πολάκη, καλεί τα μέλη του κόμματο να συμμετάσχουν μαζικά στη συνεδρία τη κεντρική επιτροπή, η οποία ωστόσο επισήμω έχει αναβληθεί από την αναπληρώτρια γραμματέα. Η κυρία Σαπουνά ζητά να συνεδριάσει πρώτα τη Δευτέρα η πολιτική γραμματεία, ώστε να εκκινήσει η διαδικασία εκλογή Προέδρου και να προγραμματιστεί η σύγκληση κεντρική επιτροπή. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν συμφώνησαν να συνεχίσουν τις συνομιλίες παρά την κλιμάκωση των εχθροπραξιών αυτή την εβδομάδα, αλλά σημείωσε ότι η εκεχηρία που επετέφθη ανάμεσα στις δύο πλευρές τον περασμένο μήνα έχει τελειώσει. Οι δηλώσεις Τραμπ έγιναν μια ημέρα σχετικής ηρεμίας μετά από μια εβδομάδα εχθροπραξιών, όταν τρία εμπορικά δεξαμενόπλια του Κατάρ και της Σαουδικής Αραβίας δέχθηκαν πυρά. Ακολούθησαν αμερικανικά πλήγματα σε ιρανικές εγκαταστάσεις και πλήγματα του Ιράν σε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε χώρες του κόλπου. Στην αθλητική επικαιρότητα, η Ισπανία επικράτησε 2-1 του Βελγίου και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Μουντιάλ. Την Τρίτη θα αντιμετωπίσει τη Γαλλία. Και ο καιρός έθριος στην Αττική με τη θερμοκρασία από 23 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 31 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Ακολουθεί η εκπομπή Αθήνα το Φελέκησο, στο μικρόφωνο ο Φίλιππος Παπάς.
1: Αθήνα 984, στους 98.3.
2: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Πες μαζόβι πέρα. more.com, artinfo.gr.

0: Τι ωραίο που είναι να μπορείς να τραγουδάς αυτούς τους στίχους ζωντανούς, δυνατούς, Παρασκευά. Μπράβο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Τι ωραία να λες πολλές καλημέρες ξεκινώντας τη μέρα σου, ε. Μια καλημέρα
0: σε όλους.
1: Σε όλους, για όλη τη μέρα.
0: Για όλη τη μέρα.
2: Ο Μάριος Φραγκούλης και ο Παρασκευάς Καρασούλος την Κυριακή στις 11 το πρωί στην εκπομπή Δημόσια και Ιδιωτικά. Ραδιόφωνο χωρίς playlist.
3: Μια καλημέρα.
2: Αθήνα 984.

0: Ακούτε Radio Rumeli News.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
2: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
3: Toy Story,
2: Benetton,
3: Bakugan,
2: Ben 10,
3: Polo,
2: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
4: Microland Computers. Όλα όσα δεν θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα ξέρουμε εμείς.
5: Εμείς στη Microland αναλαμβάνουμε την ολοκληρωμένη υποστήριξη της ψηφιακής υπογραφής σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.
6: Εγκατάσταση σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας.
5: Καθοδήγηση για την επιτυχή ολοκλήρωση της ψηφιακής υπογραφής.
6: Εκπαίδευση του χρήστη για εκμάθηση του τρόπου έκδοσης ψηφιακής υπογραφής.
5: Πλήρη υποστήριξη σε όλα τα θέματα της ψηφιακής υπογραφής.
6: Πώληση του απαραίτητου εξοπλισμού.
5: Αναλαμβάνουμε την ηλεκτρονική κατάθεση όλων των δικαιολογητικών σε διαγωνισμούς του δημοσίου.
6: Microland Computers, στη Λαμία, Υψηλάντη 33.
5: Τηλέφωνο 22310-53000.
6: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
7: Τσιγαράκι, μπα, το έκοψα.
8: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
9: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
8: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231-044-377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
10: Χοντό Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
11: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
12: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
13: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

Τι έπαθες άραγε εκεί έξω και με θυμήθηκες ξανά τον αδιάφορο το απ' έξω και σπονάω από χαρά. Τόσα χρόνια κυνηγούσα ένα άπιαστο πουλί. Πού να το ξέρω πώς θα έρθει μοναχό του στο κλουβί.

0: ακούτε Radio Rumeli News.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Στην υγειά σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
3: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
4: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
5: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
6: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούκας.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 12. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
3: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
2: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
3: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά, μοντέρνα και παραδοσιακά.

0: Center. Τα ελληνικά καταστήματα. Θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1 συν 1 και 1 συν δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Hondo Center.
3: Δελτίο καιρού.
4: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Σάββατο, τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
5: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
1: Ράδιο Ρουμέλι News.

News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 12 και
3: μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
4: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
5: Εγώ 7.
6: Εγώ μια ντουζίνα.
3: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
3: Όλοι θα πάρετε!
7: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061.
8: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι μία. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

4 άτομα. Την ίδια ώρα, άτομα του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου πραγματοποιούν έξω από το δικαστικό μέγαρο συγκέντρωση συμπαράστασης παρουσία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων. Με τις ελληνικές αρχές επικοινώνησε αυτοβούλος η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση του εμπρησμού της Μαρφίν. Σύμφωνα με τη δικηγόρο της, η οποία εκπροσωπεί και τους δύο 42χρονους που έχουν συλληφθεί για την υπόθεση, η 46χρονη δήλωσε αθώα, τόνισε ότι είναι παρούσα στη διαδικασία και πως επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα προκειμένου να παρουσιαστεί ενώπιον των αρχών. Σε πεδίο σφοδρής αντιπαράθεσης έχει μετατραπεί η σημερινή συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Η εσωκομματική αντιπολίτευση επιμένει ότι η διαδικασία είναι νόμιμη και θα πραγματοποιηθεί κανονικά, ενώ η επίσημη Κουμουνδούρ δηλώνει ότι δεν υφίσταται σύγκληση του οργάνου και δεν αναγνωρίζει τη συνεδρίαση. Η ακρίβεια είναι σιωπηλός φόρος στο εισόδημα κάθε εργαζόμενου, τονίζει σε άρθρα του στην εφημερίδα Τα Νέα. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης δεσμεύεται για 3 συγκεκριμένες παρεμβάσεις με στόχο την αντιμετώπιση της, ισχυρό ανταγωνισμό και πραγματικό έλεγχο της αγοράς, μείωση των έμεσων φόρων και δικαιότερη φορολογία. Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν ο Δήμος Αθηναίων και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. Περιλαμβάνει την παροχή υγειονομικής κάλυψης, εκδηλώσεις του Δήμου, εκπαίδευση του προσωπικού στις πρώτες βοήθειες.

0: 1984 στους 98 και 3.
1: 16ο Athens Open Air Film Festival Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
3: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας, 3η 21 Ιουλίου, στο A-Culture, έθριος στο Άσταρ Σακίρ. Special guest, Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου, στο A-Culture, έθριος στο Άσταρ Σακίρι, Πασμαζόβι 5. More.com, artinfo.gr.

0: Τι ωραίο που είναι να μπορείς να τραγουδάς αυτούς τους στίχους ζωντανούς, δυνατούς. Παρασκευά, μπράβο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Τι ωραία να λες πολλές καλημέρες ξεκινώντας τη μέρα σου, ε. Μια καλημέρα
0: σε όλους.
1: Σε όλους, για όλη τη μέρα.
0: Για όλη τη μέρα.
2: Ο Μάριος Φραγκούλης και ο Παρασκευάς Καρασούλος την Κυριακή στις 11 το πρωί στην εκπομπή Δημόσια και Ιδιωτικά. Ραδιόφωνο χωρίς playlist.

0: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
1: Ναι, θέλω γλυκό.
0: Τι γλυκό?
1: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
0: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
1: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
2: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
1: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
2: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας. Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζινς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με

Ράδιο Ρουμελινού. Ψυχαγωγία, πολιτισμός, ενημέρωση.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
3: Η ώρα είναι 1:30.
4: Γιάννη,
5: έλα!
4: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, σπλινάντερο, παϊδάκια.
5: Ναι.
4: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
5: Τα πάντα.
4: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
6: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
7: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 2231-47-114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Yeah. Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.
3: Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
4: Καλό μεσημέρι, Ελένη. Να ξεκινήσουμε από τη Θεσσαλονίκη που είναι σε εξέλιξη διαδικασία. Οι τρεις φίλοι φέντες, δύο άντρες 29 και 24 ετών και μια γυναίκα 26 ετών, πέρασαν το κατόφλι του εισαγγελέα. Σε βάρος έχει σχηματιστεί βαρύτατη δικογραφία με βάση τον αντιτρομοκρατικό νόμο και βασική κατηγορία βέβαια την ανθρωποκτονία από πρόθεση. Να δούμε ποιες θα είναι οι διώξεις που θα τους ασκήσει ο εισαγγελέας. Οι δύο άντρας 29χρονος και 26χρονοι φέρεται να είναι ως φυσική αυτουργία, ενώ ο 24χρονος ως συνεργός, διότι ήταν στο διαμέρισμά του που βρήκαν καταφύγιο τα δύο άτομα. Από βιντεοληπτικό υλικό κατάφερε η αστυνομία να αυτοποιήσει τους δράστες. Φαίνεται να ήταν μαζί ο άντρας με τη γυναίκα και ο 29χρονος να είναι αυτός ο οποίος τοποθετεί τον εμπριστικό μηχανισμό στην πιλωτή της πολυκατοικίας που προκάλεσε αυτή τη μεγάλη φωνική πυρκαγιά με τραγικό απολογισμό να χάσει τη ζωή της η άτυχη γυναίκα. Σύμφωνα με πληροφορίες, να πούμε ότι και οι τρεις αρνήθηκαν τις κατηγορίες σύμφωνα με όσα είπαν στους αστυνομικούς. Δρακόνται τα μέτρα ασφαλείας κατά τη μεταγωγή του στο δικαστήριο, στο Μέγαρο, στο δικαστικό Μέγαρο, αφού

0: που εκεί δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα, ναι, όσον αναφορά στην υπόθεση της Μαρφίν,
1: σωστά, ναι.
0: Και εδώ έχουμε εξελίξεις. Όπως είπε τελευταία εξέλιξη, μετά από τους δύο συλληφθέντες, τους δύο 40διάχρονους, σήμερα έχουμε την πληροφορία ότι η 46χρονη γυναίκα, η οποία διαμένει μόνιμα στην Βρετανία, στην Αγγλία, τα τελευταία χρόνια έχει κάνει εκεί οικογένεια με δύο παιδιά, ενημερώθηκε σχετικά ότι σε βάρος της εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης και φέρεται να έχει επικοινωνήσει και με τις αρχές αλλά και με τη δικηγόρο της, η οποία είναι η ίδια που έχει αναλάβει και τους άλλους δύο συλληφθέντες, και εξέφρασε την πρόθεσή της να έρθει στην Ελλάδα να παρουσιαστεί ενώπιον των αρχών, αφού όπως λέει δεν έχει καμία σχέση με αυτές τις κατηγορίες, με αυτή την υπόθεση, και αυτή δηλώνει αυτό ότι δεν έχει καμία σχέση. Οι δύο συλληφθέντες, οι δύο 42χρονοι, να πούμε ότι οδηγήθηκαν χθες στον εισαγγελέα, κατηγορούνται για ανθρωποκτονία κατά φυρωή από πρόθεση. Είναι και η μοναδική κατηγορία, να πούμε, Ελένη, η οποία δεν έχει παραγραφεί ακόμα, ενώ πολλές άλλες που θα μπορούσαν να ασκηθούν εις βάρος τους έχουν παραγραφεί 16 χρόνια μετά. Στα 20 χρόνια διαγράφεται και η κατηγορία της ανθρωποκτονίας. Πήραν προθεσμία και θα απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη. Ενώ πριν λίγο η αστυνομία εξόδωσε επίσημη ανακοίνωση για την υπόθεση. Αναφέρεται στις δύο συλλήψεις και στην ταυτοποίηση της τρίτης γυναίκας που αναζητείται με βάση το ένταμα σύλληψης που έχει εκδοθεί εις βάρος της.
1: Αυτή που είπαμε ότι επικοινώνησε αυτό ο βούλος.
0: Ακριβώς. Και στην επίσημη ανακοίνωση περιγράφεται αναλυτικά πώς κινήθηκαν οι δράσεις εκείνη την ημέρα 5 Μαΐου του 2010.
1: Τι αναφέρεται, Δημήτρη?
0: Έχοντας πλήρη εικόνα από το βιντεοληπτικό και οπτικό υλικό που είχε συγκεντρωθεί όλα αυτά τα χρόνια, δηλαδή πώς κινήθηκαν τα άτομα αυτά ξεχωριστά σε δύο υποομάδες, συγκεντρώθηκαν ακριβώς μπροστά στο υποκατάστημα της τράπεζας της Σταδίου και εξαπέλυσαν την εμπριστική επίθεση με τις βόμβες Μολότοφ, με τραγικό απολογισμό να χάσουν τους δύο τους τρεις εργαζόμενοι. Και στη συνέχεια πώς διαλύθηκαν με κάποια από αυτά τα άτομα να συνεχίζουν τις εμπριστικές επιθέσεις καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής της πορείας μέχρι και την πλατεία Συντάγματος και την Φιλελλήνων. Παράλληλα γίνεται μια αναλυτική τεχνική περιγραφή, θα λέγαμε, για το πώς η αστυνομία κατάφερε να ταυτοποιήσει τα άτομα.
1: Δεν ήταν η ίδια ομάδα του Ιαννού?
0: Όχι, καμία.
1: Άλλη
0: ομάδα.
1: Μάλιστα.
0: Το μιλάμε για τη Μαρφή.
1: Ναι, ναι.
0: Παράλληλα γίνεται μια αναλυτική περιγραφή τεχνική πώς με τα τεχνικά μέσα και χρησιμοποιώντας εξειδικευμένες εργαστηριακά τεχνικές κατάφερε η αστυνομία να αναλύσει και να κάνει συγκριτικές αναλύσεις με όλο αυτό το υλικό που συγκεντρωθεί με όλα αυτά τα χρόνια. Επιβεβαιώνεται και η πληροφορία που είχαμε ότι σημαντικό ρόλο έπαιξαν και οι φωτογραφίες που εντοπίστηκαν σε μια επιχείρηση της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας το 2020 σε μια γιάφκα, όπου διαπιστώθηκε ότι ήταν ένας γνωστός αντιεξουσιαστής, στο κομπιούτερ του οποίου, εκτός των άλλων, βρέθηκαν και πολλές φωτογραφίες από το 2009-2010 σε προσωπικές στιγμές με τις παρέες τους, και σε αυτές τις φωτογραφίες ταυτοποιήθηκαν τα συγκεκριμένα τρία άτομα που εμπλέκονται στην υπόθεση της Μαρφίν. Ενώ, όπως έχουμε πει, υπάρχει πληροφορία ότι στις αρχές του 2025 στάλθηκε ένα ανώνυμο email στο ελληνικό FBI, δίνοντας ονόματα και πληροφορίες για το ποιοι φέρεται να εμπλέκονται στην εμπριστική φωνική αυτή επίθεση στο υποκατάστημα της τράπεζας. Αναμένουμε να δούμε τι θα υποστηρίξουν οι συλληφθέντες στην απολογία του στην Τρίτη και τι θα γίνει και με τη 46χρονη γυναίκα, αν πράγματι υλοποιήσει την πρόθεσή της, όπως λέει, να παρουσιαστεί ενώπιον των αρχών της επόμενης ημέρας.
1: Ναι, να σε ευχαριστήσουμε, Δημήτρη Πέρο. Με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχή κατάσταση οδηγούνται ενώπιον του αρμόδιου ανακριτή ναυπλίου οι δύο αστυνομικοί που άνοιξαν πυρ κατά τη διάρκεια καταδίωξης 20χρονου στο Άργο στα ξημερώματα της Τετάρτης με αποτέλεσμα τον βαρύτατο τραυματισμό του. Η κατάσταση της υγείας του 20χρονου, ο οποίος νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΤ, παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη. Στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα, σε πεδίο σφοδρής αντιπαράθεσης, έχει μετατραπεί η σημερινή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Η εσωκομματική αντιπολίτευση επιμένει ότι η διαδικασία είναι νόμιμη και γίνεται κανονικά, ενώ η επίσημη Κουμουνδούρ δηλώνει ότι δεν υφίσταται σύγκληση του οργάνου και δεν αναγνωρίζει τη συνεδρίαση. Ο Γιώργος Κατσίγιανης, τηλεφωνική μας γραμμή, θα μας πει τι ακριβώς συμβαίνει. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.

0: Καλό μεσημέρι, Ελένη, κυρίες και κύριοι. Έχουμε επιδείνωση του κλίματος διχασμού σε ένα κόμμα που από το 2023 έχει τα χαρακτηριστικά πολυτραυματία, με αλλεπάλληλες διασπάσεις, παραιτήσεις, αποχωρήσεις και την εκτόξευση αλληλοκατογγελιών. Σήμερα επαναλαμβάνεται, θα έλεγα, σε μικρογραφία το ίδιο σκηνικό με το περίφημο συνέδριο του αποκαλούμενου Μπουζουξίδικου, όταν πάλι υπήρχαν δύο αντικρουόμενα μπλοκ και υπήρχε αμφισβήτηση των εσωκομματικών διαδικασιών, διαφορετική ερμηνεία του καταστατικού, αποχή και σαμποτάζ. Έχουμε λοιπόν δύο κέντρα αποφάσεων, που το ένα αμφισβητεί την ομότητα του άλλου. Η επίσημη ακόμη Κουμουνδούρου, δηλαδή ο μηχανισμός Σοκράτη Φάμελου, δια της κυρίας Σαπουνά, της αναπληρώτριας γραμματέας, δεν αναγνωρίζει τη σημερινή συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, την οποία έχουν συγκαλέσει οι δυνάμεις της εσωκομματικής αντιπολίτευσης. Υπό τον Παύλο Πολάκη, τη Ρένα Δούρου και τον Νίκο Παπά. Η Συμμαχία των Συγκεκριμένων Προσώπων, γνωστή ως Τρόικα, θεωρεί πως η σημερινή διαδικασία τηρούνται με απόλυτη ακρίβεια οι προβλέψεις του καταστατικού, πως διασφαλίζεται το θέμα της απαρτίας, καθώς πέραν των προσώπων που βρίσκονται στην αίθουσα, υπάρχει συμμετοχή δεκάδων μελών πολλών μελών της Κεντρικής Επιτροπής μέσω Zoom. Για την ακρίβεια, να σου πω ότι με μήνυμα που δεχτήκαμε πριν από λίγο, η εσωκομματική αντιπολίτευση, δηλαδή οι άνθρωποι που ανέλαβαν την πρωτοβουλία να πραγματοποιήσουν η σημερινή Κεντρική Επιτροπή, λένε ότι είναι 82 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής στην αίθουσα και 59 στο Zoom. Είναι, σύμφωνα με τις διαρροές που γίνονται, καθαρή απαρτία. Ο Προεδρεύων της Κεντρικής Επιτροπής, ο βουλευτής ο κ. Ξαντόπουλος, νωρίτερα προσπάθησε να δώσει μια συμβιβαστική λύση για την εκτόνωση του κλίματος. Ζήτησε να διεξαχθεί εκ νέου η Κεντρική Επιτροπή το ερχόμενο Σάββατο και να προηγηθεί μια συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας.
1: Όπως έχει πει η κυρία Σαπουνά, ναι.
0: Ναι, αλλά βέβαια χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ακυρώνεται η σημερινή διαδικασία, η οποία θα λάβει αποφάσεις, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, για ακύρωση της απόφασης της προηγούμενης Κεντρικής Επιτροπής που οδηγούσε, που προέβλεπε συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα, κάτι τέτοιο πλέον δεν υφίσταται. Έχει την απαρτία, τουλάχιστον αυτό λένε, να ακυρωθεί η προηγούμενη απόφαση. Επίσης να υπάρξει αποκατάσταση του κυρίου Παύλου Πολάκη, ένα πρόσωπο το οποίο έχει πρωταγωνιστήσει αυτές τις ημέρες στο θέμα της αλλαγής ηγεσίας. Ήταν από αυτούς που είχαν ζητήσει και την παραίτηση του κυρίου Φάμελου. Να σου πω βέβαια ότι εχθές, επειδή είχαμε και επίσκεψη στην Κουμουνδούρου και της κυρίας Δούρου και του κυρίου Παπά και του κυρίου Πολάκη και του κυρίου Κουβέλη, που είναι πρόεδρος της Επιτροπής Οντολογίας, ο οποίος ενέκρινε
1: τη σημερινή
0: συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, γιατί είχε τις υπογραφές, τις απαιτούμενες υπογραφές για να υπάρξει συνεδρίαση του οργάνου. Υπήρξε ένα επεισόδιο το οποίο φέρεται να αφορά πρόσωπα που είναι κοντά στον κύριο Πολάκη, όταν γινόντουσαν αυτές οι ζωηρές διαπραγματεύσεις, αν θα μπορούσα να τις χαρακτηρίσω έτσι, με την κυρία Σαπουνά, για το αν θα πρέπει να γίνει η συνεδρίαση σήμερα ή όχι. Αυτό το κατήγγειλε πριν από λίγο, το αναφέρω αυτό γιατί κατήγγειλε πριν από λίγο ο κύριος Γιαννούλης, ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ότι είναι πάρα πολύ κακός σύμβουλος, λέει, η βουλημία και η αλαζονία να πιστεύει ότι είσαι ένας και μοναδικός. Όταν δεν επιδεικνύεις και ανοχείς την άσκηση σωματικής, όταν δεν επιδεικνύεις και ανοχείς την άσκηση σωματικής βίας, υποστηρίζοντας ότι αυτό συμφέρει το λαό και την αριστερά, είσαι επικίνδυνος. Μπορεί να βγάζει οριακά βουλευτές αυτό το κόνσεπτ, αλλά μας γυρίζει πολλά χρόνια πίσω στις εποχές των φρουρών. Αξιοπρέπεια πάνω απ' όλα, γράφει ο κύριος Γιαννούλης, σχολιάζοντας, όπως τουλάχιστον αναφέρουν οι πληροφορίες, κάποιο επεισόδιο που έγινε, που έλαβε χώρα χθες στην Κουμουνδούρου. Από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε ότι κανονικά βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή η συνεδρίαση. Έχει τοποθετηθεί και ο κύριος Πολάκης και ο κύριος Νίκος Παπάς, ο οποίος στην παρέμβασή του ανέφερε ότι η σημερινή συνεδρίαση πραγματοποιείται επειδή ακριβώς αυτό το επιβάλλει το καταστατικό, όχι επειδή το επέλεξε κάποιος, αλλά επειδή έτσι λειτουργεί ένα δημοκρατικό κόμμα. Η σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής δεν ήταν λοιπόν ζήτημα διακριτικής ευχέρειας, ήταν καταστατική υποχρέωση, ανέφερε στην ομιλία του. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ, δεν αναστέλει τη λειτουργία του, δεν διαλύεται, δεν παρετείται από τον πολιτικό του ρόλο, ανέφερε ο κύριος Παπάς, ο οποίος επίσης έστειλε και ένα μήνυμα σε αυτούς που ακόμη παραμένουν στο ΣΥΡΙΖΑ ψηφίζοντας για το μέλλον του, ενώ την ίδια στιγμή έχουν σκοπό να πάνε στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι δεν μπορεί κάποιος να συμμετέχει στις αποφάσεις του ΣΥΡΙΖΑ όταν στην πραγματικότητα υπηρετεί ένα διαφορετικό σχέδιο. Τώρα, είχαμε και την κυρία Ρένα Δουρού, η οποία είναι ένα πρόσωπο το οποίο ακούγεται ότι θα διεκδικήσει και αυτή την ηγεσία του κόμματος και τις επιθέσεις της επικεφαλής κοινοβουλευτικής ομάδας. Υποστήριξε προσερχόμενη στη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής ότι το τελευταίο διάστημα δημιουργήθηκαν τεχνητά προβλήματα. Εξέφρασε την πεποίθηση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα ανταποκριθεί στις προσδοκίες χιλιάδων πολιτών. Παράλληλα, ανέφερε ότι στο ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχουν αδιέξοδα, δείχνοντας ότι θα δηλώσει παρόν για την επόμενη μέρα του κόμματος η κυρία Δούρου και θα τοποθετηθεί και αυτή στην συνεδρίαση για το πώς βλέπει ότι πρέπει να εξελιχθούν από εδώ και πέρα τα πράγματα. Να σου πω πάντως ότι όλα αυτά συμβαίνουν ενώ περιμένουμε να συγκριθεί και η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος τις επόμενες ημέρες, την άλλη εβδομάδα, αλλά υπάρχει εδώ μια εκκρεμότητα. Θα πρέπει προηγουμένως να έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο με το ποιοι μένουν στο ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτές δηλαδή, και το ποιοι φεύγουν. Υπάρχει αυτή τη στιγμή η πληροφορία ότι είναι τουλάχιστον 8 με 9 ακόμη βουλευτές που είναι στην πόρτα της εξόδου και σκοπεύουν να αποχωρήσουν. Έτσι λοιπόν, αφού ξεκαθαρίσει το τοπίο με το ποιοι είναι με βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, θα έχουμε και εκλογή νέου επικεφαλής στο συγκεκριμένο. Το ενδεχόμενο να έχουμε και νέα συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής και το άλλο Σάββατο.
1: Είναι πιθανό, δεν είναι, Γιώργο?
0: Είναι πιθανό, ακριβώς. Θα έχουν βγει αποφάσεις, βέβαια.
1: Αυτό λέω. Θα βγουν κάποιες αποφάσεις, όπως λες. Αυτές θα γίνουν αποδεκτές από την Κουμουνδούρου.
0: Εδώ θα πάμε πλέον σε μια απόφαση. Αν απόψε ανακοινωθεί μια απόφαση συγκεκριμένη, τότε θα συνεχιστεί κανονικά και την επόμενη εβδομάδα η Κεντρική Επιτροπή. Αυτή τη στιγμή προέχει να ακυρωθεί η προηγούμενη απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Η κυρία Σαπουνά δεν ξέρουμε πώς θα αντιδράσει. Κάποιοι λένε ότι είναι ένα πρόσωπο υπό αντικατάσταση πλέον, γιατί η ερχόμενη Κεντρική Επιτροπή θα αποφασίσει και για το ποιος θα είναι ο επόμενος γραμματέας και βεβαίως και ποια θα είναι η νέα σύνθεση της οργανωτικής δομής του κόμματος, χωρίς πλέον το Σοκράτη Φάμελο, και πώς θα αποφασίσει το κόμμα να πορευτεί, να πάρει αποφάσεις για να συγκροτήσει εκλογική επιτροπή που θα προετοιμάσει το κόμμα για τις εκλογές και πολλά ακόμη ζητήματα που έχουν να κάνουν και με την τα πρόσωπα που θα αναλάβουν την επικοινωνιακή στρατηγική. Αλλά όπως είπαμε και νωρίτερα, υπάρχει σε κρεμότητα ποιος θα τεθεί και επικεφαλής. Οι πληροφορίες θα αναφέρουν ότι αυτοί που θα διεκδικήσουν να διαδεχτούν τον κύριο Φάμελο είναι αυτή τη στιγμή ο κύριος Πολάκης, που το έχει πει ξεκάθαρα ότι θα είναι υποψήφιος, και όπως όλα δείχνουν και η κυρία Ρένα Δούρου.
1: Ναι. Σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ, Γιώργο Κατσίγενη. Η ακρίβεια είναι ο σιωπηλός φόρος στο εισόδημα κάθε εργαζόμενου, τονίζει σε άρθρο του στην εφημερίδα Τα Νέα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης, και δεσμεύεται για τρεις συγκεκριμένες παρεμβάσεις με στόχο την αντιμετώπιση της. Ο Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος, τηλεφωνική μας γραμμή, θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη.
2: Καλό μεσημέρι σε όλους. Σε άρθρο το κ. Ανδρουλάκη στα Νέα κατηγορεί την κυβέρνηση ότι η αύξηση των μισθών δεν καλύπτει το υψηλό κόστος διαβίωσης, ενώ χαρακτηρίζει ανεπαρκή και τα μέτρα περιορισμού της εσχροκέρδειας που έχει λάβει το τελευταίο διάστημα τα αρμόδια υπουργεία, και καταθέτει τρεις πολύ συγκεκριμένες προτάσεις κατά της ακρίβειας. Να πούμε ότι έχει ιδιαίτερη σημασία ότι η συγκεκριμένη τοποθέτηση κ. Ανδρουλάκη έρχεται μια μέρα μετά τη συζήτηση στη Βουλή της επίκαιρης ερώτησης του Πρωθυπουργού, και ο κ. Ανδρουλάκης στο άρθρο του επικαλείται τα στοιχεία του Ινστιτούτου του μελετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία ο πραγματικός ετήσιος μισθός αυξήθηκε μόλις κατά 0,3 από το 2019 στο 2025, ενώ παραμένει κατά 1,3% χαμηλότερος από τα επίπεδα του 2021. Το γεγονός αυτό, σημειώνει ο κ. Ανδρουλάκης, αποδεικνύει ότι η ακρίβεια λειτουργεί ως σιωπηλός φόρος στο εισόδημα κάθε εργαζόμενου και υπογραμμίζει ότι τα δημόσια έσοδα αυξάνονται επειδή οι πολίτες πληρώνουν ακριβότερα τα ίδια προϊόντα και υπηρεσίες. Τώρα, σε σχέση με τις παρεμβάσεις που προτείνει ο κύριος Ανδρουλάκης για να καταπολεμηθεί η ακρίβεια είναι τρεις και αυτές έχουν να κάνουν με την ενίσχυση του ανταγωνισμού και τον αποτελεσματικό έλεγχο της αγοράς, με ισχυρή αρχή προστασίας καταναλωτή και ενισχυμένη επιτροπή ανταγωνισμού, ώστε να περιοριστεί η ασυδοσία των λιγοπολίων, όπως σημειώνει, μείωση των έμεσων φόρων με στοχευμένη μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά και του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα, ώστε να προσεγγίσουν τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Και τρίτον, τη δικαιότερη φορολογία μέσω σταδιακής δημαρχικής αναπροσαρμογής της φορολογικής κλίμακας στα πρότυπα της Πορτογαλίας, προκειμένου να προστατεύεται η αγοραστική δύναμη των εργαζομένων. Ο Νίκος Ανδρουλάκης τονίζει ότι η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή και τον επισημαίνει ότι αυτό προϋποθέτει μια κυβέρνηση που θα βάζει στο επίκεντρο τους πολλούς και όχι τα προνόμια των λίγων. Ελένη.
1: Ναι. Σε ευχαριστούμε, Παναγιώτη Θεοδωρόπουλε. Οριοθετήθηκε νωρίτερα η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε εγκαταστάσεις της εταιρείας ανακύκλωσης στο μορφοχώρι Λάρισας. Η πυροσβεστική πάντως εξετάζει το ενδεχόμενο εμπρισμού μετά τις καταγγελίες του οικογενειακού περιβάλλοντος των ιδιοκτητών της επιχείρησης. Ο Μιχάλης Λεγάκης θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Μιχάλη.
3: Καλό μεσημέρι, Ελένη. Ακριβώς. Στο επίκεντρο βρέθηκε η φωτιά στη Λάρισα, όπου ξέσπασε στο μορφοχώρι, στο Δήμο Κιλελέρ, λίγο πριν τις 12 και προκάλεσε ακόμα και την ενεργοποίηση του 112, όπου ζητούσε από τους κατοίκους περιοχής να κλείνουν τα παράθυρα λόγω του καπνού που υπήρχε. Mm-hmm. Να πούμε εδώ, Ελένη, όπως είπες και εσύ, η φωτιά έχει οριοθετηθεί από νωρίς σήμερα το πρωί, αλλά οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο για να έχουν τον έλεγχο της πυρκαγιάς για να υπάρξει κάποια αναζωπήρωση. Mm-hmm. Να πούμε εδώ, Ελένη, ότι πριν λίγη ώρα σήμανε εκ νέου συναγερμό στην πυροσβεστική υπηρεσία για μια φωτιά στην περιοχή του Εύρου και συγκεκριμένα στην περιοχή Λάβαρα. Mm-hmm. Η φωτιά έκαιγε σε αγροτοδασική έκταση και στο σημείο επιχείρησαν 23 πυροσβέστες, η ομάδα πεζοπόρου της 7ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Ενώ πριν από λίγα λεπτά η πυροσβεστική υπηρεσία μας ενημέρωσε και ότι αυτή η φωτιά είναι υπό πλήρη έλεγχο. Θα αναφέρουμε, Ελένη, ότι μόνο χτες υπήρξαν 34 αγροτοδασικές πυρκαγιές. Να πούμε σήμερα ότι είναι χαμηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σύμφωνα με το χάρτη που εκδίδει κάθε μέρα το Υπουργείο, ενώ για αύριο, την Κυριακή, είμαστε στην κατηγορία 3, στην υψηλού κινδύνου. Οι περιοχές είναι η Αττική, η Κορινθία, η Αργολίδα, το Δωδεκάνησα, η Λέσβος, η Χίος, η Σάμο και η Καρία. Να αναφέρουμε εδώ, Ελένη, ότι χτες είχαμε και μία σύλληψη για μία πυρκαγιά που είχε συμβεί στην Ιγουμενίτσα. Ένα σημειδαπός έγινε σύλληψη από αμέλε για φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Καστρίου του Δήμου Ιγουμενίτσας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της πυροσβεστικής, η φωτιά προκλήθηκε όταν φέρεται να έβαλε φωτιά σε σωρό με ηλεκτρολογικά καλώδια με σκοπό την αφαίρεση του πλαστικού περιβλήματος. Και όταν σε λένε, αναφέρουμε ότι οι πυροσβεστικές δυνάμεις της Ελλάδος επιχειρούν και σε πυρκαγιές εκτός χώρας. Γι' αυτό το λόγο, οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στη μεγάλη πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει στην Νότια Γαλλία. Η Γενική Ομάδα Δασοπυρόσβεσης, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, που συμμετέχουν 21 πυροσβέστες, επιχειρούν από τις 7 Ιουλίου στη μεγάλη δασική πυρκαγιά στην περιοχή Καρλεκάς Ετ Λαβάς στη Γαλλία. Ελένη. Mm-hmm,
1: ναι, σε ευχαριστούμε, Μιχάλη Λεγάκη. Στον διεθνή χώρο τώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν συμφώνησαν σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ να συνεχίσουν τις συνομιλίες παρά την κλιμάκωση των εχθροπραξιών αυτή τη βδομάδα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος σημείωσε πάντως ότι η εκεχηρία που επετέφθη ανάμεσα στις δύο πλευρές τον περασμένο μήνα έχει τελειώσει. Ο Κώστας Ράπτης θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
4: Καλό μεσημέρι και από εμένα, Ελένη, κυρίες και κύριοι. Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν μας ζήτησε να συνεχίσουμε συνομιλίες. Συμφωνήσαμε να το κάνουμε, αλλά οι ΗΠΑ τους δήλωσαν με σαφείς όρους ότι η εκεχηρία τελείωσε. Αυτό ισχυρίστηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στην τελευταία ανάρτησή του στην πλατφόρμα του Truth Social. Ωστόσο, το Ιράν αμφισβήτησε την συγκεκριμένη δήλωση, διευκρινίζοντας ότι δεν ζήτησε συνομιλίες με τις ΗΠΑ, αλλά συμφώνησε να δεχτεί μεσολάβηση του Κατάρ. Πράγματι, οι διαπραγματευτές του Κατάρ συνάντησαν χθες αξιωματούχους στο Ιράν με στόχο την αποκλιμάκωση των εντάσεων και συνομιλίες για το στενό του Χορμούζ, σύμφωνα με τις πληροφορίες του πρακτορείου Reuters. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε επίσης σε ανάρτησή του ότι έχει δώσει εντολές στον Αμερικανικό στρατό να είναι προετοιμασμένος να εξαπολύσει επιδρομές κατά του Ιράν αν η Τεχεράνη διεξαγάγει ή αποπειραθεί δολοφονία του Προέδρου των ΗΠΑ. χίλιοι πύραυλοι είναι κλειδωμένοι και φορτωμένοι και στοχεύουν στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Με χιλιάδες περισσότερες που θα ακολουθήσουν αμέσως αν η Ιρανική κυβέρνηση ενεργήσει όσον αφορά την απειλή της, που διατυπώθηκε σε πολλές γωνιές της Ιφηλίου, να δολοφονήσει ή να αποπειραθεί να δολοφονήσει τον ενεργή πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σε αυτήν την περίπτωση εμένα. Τόνισε χαρακτηριστικά ο ένικος του Λευκού Οίκου σε ανάρτησή του που αλλού στο Truth Social. Διαταγές έχουν ήδη δοθεί και ο στάθος των Ηνωμένων Πολιτειών είναι έτοιμος, πρόθυμος και ικανός για χρονική περίοδο ενός έτους υποκείμενη σε παράταση να αποδεκατήσει τελείως και να καταστρέψει όλες τις περιοχές του Ιράν. Συνέχισε στην ίδια ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ. Θυμίζω ότι κατά τις πληροφορίες της εφημερίδας Wall Street Journal και άλλων αμερικανικών μέσων, αυτή την εβδομάδα το Ισραήλ διαβίβασε στην Ουάσιγκτον πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες το Ιράν είχε πρόσφατα ετοιμάσει σχέδιο δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ. Άλλωστε, τα συνθήματα για εκδίκηση ήταν πλήθος. Κατά τις τελετές, τις επικίδειες για τον δολοφονηθέντα ανώτατο ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας Αγιατολλάχ Αλί Χαμενεϊ. Ο Ιράνος Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί αναμένεται να επισκεφθεί σήμερα το Ομάν για να συζητήσει ρυθμίσεις για την ασφαλή διέλευση των πλοίων μέσω του στενού του Χορμούζ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αξιώνουν το Ιράν να δηλώσει δημοσίως ότι θα σταματήσει τις επιθέσεις σε πλοία στο στενό και ότι όλες οι διαδρομές θα είναι ανοιχτές χωρίς διόδια για τον διάπλο αυτής της κρίσιμης, ιδίως για τις παγκόσμιες προμήθειες πετρελαίου θαλάσσιας οδού. Θυμίζω ότι τουλάχιστον 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 115 τραυματίστηκαν σύμφωνα με στοιχεία του Ιρανικού Υπουργείου Υγείας. Τα αμερικανικά πλήγματα που εξαπολύθηκαν την Τετάρτη και την Πέμπτη σε 6 πόλεις του Ιράν. Ωστόσο, Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι συνομιλίες ανάμεσα στις δύο χώρες ήταν παραγωγικές τις τελευταίες ημέρες. Η Τεχεράνη δήλωσε ότι οποιαδήποτε παραβίαση των δεσμεύσεων της Ουάσιγκτον θα αντιμετωπιστεί με ανταποδοτικές ενέργειες, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, ενώ ο πολιτικός του προϊστάμενος, ο Αμπάς Αραχτσί, υπογράμμισε ότι το Ιράν έχει τηρήσει τον λόγο του και κατηγόρησε την Ουάσιγκτον για παραβίαση της εκχειρίας επειδή επανέφερε την Τρίτη τις οικονομικές κυρώσεις σε βάρος του Ιράν. Όπως σημείωσε, δεν μπορεί να υπάρξει σεβασμός αν δεν είναι αμοιβαίος.
1: Ναι. Σε ευχαριστούμε, Κώστα Ράπτη. Σε αποτίμηση των όσων υπόθηκαν και δρομολογήθηκαν στην κρίσιμη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, προχώρησε ο διεθνολόγος Τριαντάφυλλος Καρατράντος, καθηγητής ιδιωτικών σχολών, μιλώντας στον Αθήνα 94 και τον Γιάννη Θεοδόση. Ο κ. Καρατράντος έδωσε έμφαση στη μεγάλη εικόνα, με φόντο κυρίως στο τρίγωνο Ελλάδας-ΗΠΑ-Τουρκίας, αλλά και στο μέλλον της διατλαντικής σχέσης, με δεδομένο πως η Ευρώπη πρέπει να στηριχτεί στις δικές της δυνάμεις ό,τι αφορά την άμυνα και την ασφάλεια.
5: Αυτή τη στιγμή, αν συνδυάσουμε ορισμένα σημεία, δηλαδή τα κομμάτια ενός παζλ τα οποία λέει ότι από τη μία πλευρά η Τουρκία κλείνει συμφωνίες για να προμηθευτεί σύγχρονα αντιεροπορικά συστήματα από ευρωπαϊκές χώρες, για παράδειγμα την Γαλλία, και από την άλλη πλευρά τη συζήτηση που έγινε με τον πρόεδρο Τραμπ για το θέμα των F-35, αλλά και την αναβάθμιση των F-16, που και αυτή είναι καθυστερημένη και άρα είναι κρίσιμη. Όλο αυτό θα μπορούσε να συνδυαστεί με το ρεπορτάζ το οποίο κυκλοφορεί. Ότι η Τουρκία είναι σε πολύ προχωρημένες επαφές με το Κατάρ να πουλήσει το συγκεκριμένο σύστημα. Θα έλεγα ότι δεν πρέπει να είμαστε βιαστικοί στο πώς θα δούμε τις όλες τις εξελίξεις ή να βάζουμε ένα σχήμα μηδενικού αθροίσματος με την Ελλάδα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι από αυτή τη σύνοδο του ΝΑΤΟ υπάρχει ένας μεγάλος κερδισμένος που είναι ο Ταΐπ Ερντογάν, γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχει πάρει κάτι. Αλλά ακόμη και αν πάρει, ο σχεδιασμός της Τουρκίας ολοκληρωθεί. Αυτό δεν σημαίνει ότι αυτόματα ακυρώνεται ο σχεδιασμός της Ελλάδος ή ότι πρέπει να θεωρήσουμε ότι εμείς βγαίνουμε χαμένοι από όλη αυτή τη διαδικασία η οποία υπάρχει στο εσωτερικό της Ατλαντικής Συμμαχίας. Για την Ευρώπη δεν υπάρχει πολυτέλεια να θεωρήσει ότι είμαστε σε μια κακή εντός εισαγωγικών στιγμή με τον πρόεδρο Τραμπ και ότι ένας άλλος πρόεδρος θα επανέλθει στην αρχική προσέγγιση που λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής εγγυώνται την ασφάλεια της Ευρώπης.
1: Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν ο Δήμος Αθηναίων και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. Περιλαμβάνει την παροχή υγειονομικής κάλυψης σε εκδηλώσεις του Δήμου, εκπαίδευση του προσωπικού στις πρώτες βοήθειες, τη χρήση απνιδωτή, καθώς και την ανάπτυξη κοινωνικών και εκπαιδευτικών δράσεων προς όφελος των πολιτών. Επενδύουμε στην πρόληψη, την εκπαίδευση, τον εθελοντισμό και την ετοιμότητα, δήλωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας. Στο Στέφανο Λεμονίδη τώρα για την αθλητική επικαιρότητα. Καλό μεσημέρι, Στέφανε.
6: Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Γαλλία-Ισπανία θα είναι ο πρώτος ημιτελικός του Μουντιάλ, που θα γίνει στις 14 Ιουλίου, τη 10 η ώρα το βράδυ. Η Γαλλία, ως γνωστόν, είχε κερδίσει 2-0 το Μαρόκο. Η Ισπανία χθες 2-1 το Βέλγιο, με γκολ που πέταξε ο Μαρίνο 2 λεπτά πριν από τη λήξη της κανονικής διάρκειας του αγώνα. Το ζευγάρι, το δεύτερο ζευγάρι των ημιτελικών, θα το μάθουμε τα ξημερώματα, καθώς στα μεσάνυχτα ξεκινάει το παιχνίδι Νορβηγία-Αγγλία και στις 4 τα ξημερώματα έχουμε Αργεντινή-Ελβετία. Mm-hmm. Έχουμε όμως και φιλικά παιχνίδια, καθώς στις 2.30 σε 2 λεπτά ο Ολυμπιακός παίζει με τη Λουβέν, ενώ ο Παναθηναϊκός στις 9 στη Λεωφόρο παίζει το πρώτο του παιχνίδι εντός Ελλάδας με αντίπαλο την Grasshoppers. Στις 7 έχουμε τη συνάντηση ΠΑΟΚ-Βέντε. Περισσότερα στο Sport City που ακολουθεί.
1: Ναι, σε ευχαριστούμε Στέφανε Λιμονίδη. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, με τη θερμοκρασία από 23 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 31 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3 ακολουθεί εκπομπή Sport City, στο μικρόφωνο ο Στέφανος Λεμονίδης.

0: Σε Radio Rumeli News, στους 98 μεγάκυκλους, από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
4: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
5: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
6: Φοιτητικά δέματα. Είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
5: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
6: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή, συνεργασία και με επαγγελματίες.
5: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
6: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
5: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
6: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
5: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

Καλό μεσημέρι. Καλώς ήρθατε στο Σαββατιάτικο Sport City, 11 Ιουλίου, 2:35, και η αγωνία κορυφώνεται στο Μουντιάλ. Χθες το φαβορή η Ισπανία, έστω και δύσκολα, με γκολ 2 λεπτά πριν από τη λήξη της κανονικής διάρκειας του αγώνα, κέρδισε 2-1 το Βέλγιο και θα συναντηθεί την Τετάρτη με τη Γαλλία, που ως γνωστόν κέρδισε 2-0 το Μαρόκο. Τα ξημερώματα θα μάθουμε και το άλλο ζευγάρι, καθώς στα μεσάνυχτα ξεκινάει η συνάντηση Νορβηγία-Αγγλία και στις 4 τα ξημερώματα παίζουν Αργεντινή-Ελβετία, και από αυτά τα δύο μάτς θα προκύψει ο άλλος ημιτελικός.

Κατά τα άλλα έχουμε δράσει και με τις ελληνικές ομάδες. Συνεχίζεται η προετοιμασία, τα φιλικά παιχνίδια. Ο Ολυμπιακός αυτή την ώρα παίζει με την Λουβέν, είναι στο 0-0. Στις 7 ο ΠΑΟΚ παίζει με την Τβέντε και στις 9 το βράδυ ο Παναθηναϊκός στη Λεωφόρο υποδέχεται την Grasshoppers στο πρώτο παιχνίδι εντός συνόρων με νέο προπονητή. Χθες είχαμε και ένα τεράστιο άλμα του Μίλτου Τεντόγλου στο Diamond Link, στο τουρνουά του Μονακό. Πήδησε 8-61 και έκανε την καλύτερη επίδοση φέτος στον κόσμο. Αυτή θα είναι πάνω κάτω η ατζέντα του Σαββατιάτικου Sport City. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νίκος Αγγελόπουλος, στην αρχισυνταξία της εκπομπής ο Ανδρέας Χανιάς και στο μικρόφωνο του Αθήνα 984 στις 4 ο Στέφανος Λεμονίδης.

Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε την αναφορά μας στο Μουντιάλ και στα χθεσινά και σημερινά παιχνίδια, να πούμε ότι ο Ολυμπιακός, όπως είπαμε, παίζει αυτή την ώρα με την Λουβέν και είχαμε ένα τραυματισμό. Να πούμε πρώτα απ' όλα την ενδεκάδα του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός λοιπόν αγωνίζεται με Τζολάκη, Ορτέγκα, Κάρμο, Κουτσίδη, Σιόζο, Έσε, Σιπιόνι, Ροντινέη, Μασούρα, Φορτούνι και Κλέιτον. Ο μοναδικός νέος παίκτης, αν μπορεί να θεωρηθεί νέος σε αυτήν την ενδεκάδα, είναι ο Φορτούνης. Όλοι οι υπόλοιποι υπήρχαν στο ρόστερ του Ολυμπιακού, αλλά πριν από λίγο τραυματίστηκε ο Βραζιλιάνος Κλέιτον στο έκτο λεπτό και τη θέση του πήρε ο Γιάρεμτσουκ. Πάμε λοιπόν στο Μουντιάλ και να μιλήσουμε αρχικά για το χθεσινό παιχνίδι. Η Ισπανία ήταν το φαβορί, το επιβεβαίωσε, αλλά χρειάστηκε να φτάσει στο 88 λεπτό και να πετύχει γκολ η χρυσή αλλαγή που χρησιμοποιείται στο Μουντιάλ, ο Μικέλ Μερίνο. Μπήκε και λίγο αργότερα στο 88, δύο λεπτά πριν από τη λήξη της κανονικής διάρκειας του αγώνα, πέτυχε το 2-1. Η Ισπανία προηγήθηκε στο 30 με τον Φαμπιάν Ρουίζ και ισοφάρισε στο 41 ο Σάρς Ντε Καταλέρ. Και το σημαντικότερο στοιχείο του αγώνα είναι ο τραυματισμός του Κουρτουά στο 71ο λεπτό, ένα από τους καλύτερους τραυματοφύλακες του κόσμου. Ο Κουρτουά αισθάνθηκε ενοχλήσεις. Ο προπονητής του, ο Ρούντι Γκαρσία, τον αντικατέστησε με το Λάμενς. Ο Λάμενς έκανε το λάθος, επέκρουσε την μπάλα χωρίς να τη βγάλει εκτός της περιοχής του και ο επερχόμενος Μερίνο έκανε το 2-1. Ο Κουρτουά αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο με δάκρυα και όταν τελείωσε το παιχνίδι ουσιαστικά έριξε την ευθύνη στον προπονητή του, λέγοντας ότι αυτός μπορούσε να συνεχίσει, μπορούσε να παίξει και στη συνέχεια του αγώνα. Το μόνο πρόβλημα που, όπως τόνισε, ήταν ότι δεν μπορούσε να κάνει γεμίσματα από το ελεύθερο, κάτι που μπορούσε να αντιμετωπιστεί. Είπα στον προπονητή μου ότι μπορώ να αγωνιστώ, αλλά αυτός αποφάσισε ότι από τη στιγμή που δεν είμαι 100% έτοιμος πρέπει να μείνω στον πάγκο. Είναι μια απόφαση του προπονητή, δεν μπορώ να την κρίνω. Αυτός έχει τον πρώτο λόγο. Εγώ πάντως θα μπορούσα να αγωνιστώ στο τέλος του αγώνα. Στον άλλο ημιτελικό η Γαλλία κέρδισε πολύ εύκολα 2-0 το Μαρόκο. Η Γαλλία, η οποία είναι το ακλόνητο φαβορί και για την κατάκτηση του τουρνουά, παίζει την καλύτερη μπάλα. Βέβαια δεν έχει αντιμετωπίσει κάποιο σπουδαίο αντίπαλο μέχρι τώρα. Την Τετάρτη είπαμε θα παίξει με την Ισπανία, ένα παιχνίδι που είναι πάλι φαβορί η Γαλλία, αλλά αυτό πρέπει να το αποδείξει η παρέα του Εμπαπέ στον αγωνιστικό χώρο. Τώρα, τα μεσάνυχτα, έχουμε Νορβηγία-Αγγλία. Να δούμε αν η Αγγλία θα μπορέσει να σταματήσει το Χάλαντ. Το οδηγεί εκτός ασφαλού στην Νορβηγία. Είναι η μεγάλη έκπληξη μέχρι στιγμής. Η Νορβηγία και η Ελβετία ήταν δύο ομάδες που δεν περιμέναμε ότι θα φτάσουν τόσο μακριά. Η Ελβετία, ως γνωστό, κέρδισε στα πέναλτι την Κολομβία. Στα μεσάνυχτα ξεκινάει το παιχνίδι Νορβηγία-Αγγλία. Στις 4 τα ξημερώματα έχουμε τη συνάντηση Αργεντινή-Ελβετία.

Και για όσους ενδιαφέρονται για τη συνέχεια του Μουντιάλ, να πούμε ότι στις 14 Ιουλίου είναι Τρίτη, έχουμε την αναμέτρηση Γαλλία-Ισπανία σε πολύ καλή ώρα, στις 10 το βράδυ. Φτάνουμε στους ημιτελικούς και στους τελικούς και οι ώρες του Μουντιάλ ευθυγραμμίζονται με τις ώρες της Ευρώπης. Άρα την Τετάρτη στις 10 έχουμε το Γαλλία-Ισπανία. Και την Πέμπτη πάλι στις 10 έχουμε τη συνάντηση με τους νικητές Νορβηγία-Αγγλία και Αργεντινή-Ελβετία. Και όσον αφορά το φινάλε του Μουντιάλ, στην Κυριακή 19 Ιουλίου, εκεί τελειώνουν όλα. Έχουμε στις... εδώ υπάρχει μια ανακολουθία. Τα ξημερώματα της Κυριακής θα παίξουν οι ηττημένοι των ημιτελικών και στις 10 το βράδυ της Κυριακής θα έχουμε το μεγάλο τελικό.

Να κάνουμε και μία αναφορά για το φιλικό παιχνίδι του Ολυμπιακού. Είμαστε στο 15ο λεπτό, δεν υπάρχει σκορ. Όπως είπαμε και νωρίτερα, τραυματίστηκε ο Βραζιλιάνος φουόρ, ο Κλέιτον, και τη θέση του στο 6ο λεπτό πήρε ο Γιάρεμτσουκ. Εκτός αναμέτρησης είναι 4 ποδοσφαιριστές. Πρόκειται για τους Παναγιώτη Ρέτσο, Χρήστο Μουζακίτη και Θεοφάνη Μπακούλα, που θα αγωνιστούν στο επόμενο φιλικό, δεν έχουν πρόβλημα τραυματισμού. Ο τέταρτος είναι ο Ζώτα Σίλβα, ο Πορτογάλος νεοαποκτηθής μεσοεπιθετικός, πήρε ειδική άδεια καθώς θα γίνει πατέρας.

Νορβηγία απέναντι στην Αγγλία και φυσικά τα βλέμματα θα πέσουν πάνω στη μονομαχία του Χάλαν με τον Χάρι Κέιν, δύο center for που διεκδικούν για το χρυσό παπούτσι, αλλά πάνω απ' όλα διεκδικούν την πρόκριση της ομάδας τους στον τελικό. Τα ξημερώματα λοιπόν, όχι τα ξημερώματα, τα μεσάνυχτα, συγγνώμη, έχουμε την αναμέτρηση ανάμεσα στην Νορβηγία και στην Αγγλία και ο Χάρι Κέιν έδωσε συνέντευξη και συνέκρινε τον αυτό του με τον Χάλαντ και όπως είπε, είμαστε δύο εντελώς διαφορετικοί παίκτες, είμαστε και οι δύο σεντερφόρ, αλλά παίζουμε σε διαφορετικές θέσεις. Ο Έρλινγκ ήταν απίστευτος, αναλογία, γκόλανο παιχνίδι είναι εξαιρετική, σωματικά είναι μια μηχανή, ένα θηρίο. Τα τελειώματά του είναι κορυφαίου επίπεδου και το ρεκόρ του σκοράρι στο σκοράρισμα μιλάει από μόνο του. Και μιλώντας για τον εαυτό του είπε ότι είμαι ένας διαφορετικός είδους παίκτης, παρόλο που σκοράρω και γκολ, μ' αρέσει όμως να έχω περισσότερο την μπάλα, να συμμετέχω περισσότερο στο παιχνίδι, ενώ ο Χάλαντ είναι ο παίκτης της μίας κίνησης, της μίας κεφαλιάς του ενός σουτ που σκοράρει όμως ακατάπαυστα. Ο Χάρι Κέιν αναφέρθηκε και στο εκπληκτικό σκοράρισμα των αστέρων του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Βλέπουμε και ο Μέση σκοράρει και ο Χάλαν σκοράρει και ο Κέιν σκοράρει. Όλα τα μεγάλα αστέρια βρίσκονται σε εξαιρετική φόρμα και όπως είπε ο Κέιν, αυτό είναι απίστευτο όταν όλοι οι κορυφαίοι επιθετικοί ενός τουρνουά σκοράρουν. Δεν συμβαίνει πάντα στα μεγάλα τουρνουά. Και αυτό με βάζει και εμένα σε σωστή ψυχολογική κατάσταση, με κύριο στόχο όχι το χρυσό παπούτσι, αλλά να κατακτήσω το παγκόσμιο κύπελο. Και αναφερόμενος στις μεγάλες νίκες που πέτυχε η Αγγλία, απέδωσε τα εύσημα στον προπονητή του, τον Τόμας Τούχελ. Δεν στέρεψαν τα λόγια για τον Τούχελ, ίσα ίσα ο Κέιν ήταν πολύ ορμητικός και πολύ χυμαρόδης όσον αφορά τον προπονητή της Αγγλίας, λέγοντας δεν έχω λόγια, μου τελειώνουν οι νέοι τρόποι να τον περιγράψω, είναι ο ηγέτης μας, είναι ο αρχηγός μας, δίνει το παράδειγμα, είναι στη φόρμα της ζωής του, στο απόγειο της καριέρας του, είναι έτοιμος να ηγηθεί με το παράδειγμα και να πιέσει τους πάντες, είναι επομένως προνόμιο να τον έχουμε ως αρχηγό και προνόμιο να είναι ο προπονητής μου. Η Ελένη Σαμαρία είναι ανυπόμονη, θέλει να πει το δελτίο ειδήσεων, να τελειώσει η βάρδια της, να φύγει η γυναίκα. Από το πρωί είναι εδώ, από τα ξημερώματα. Να πούμε ότι μετά τη διακοπή θα έχουμε Αντρέα Χανιά και θα μιλήσουμε για την εκπληκτική μεταγραφή που έκανε ο ΠΑΟΚ. Πήρε για 3 χρόνια τον κορυφαίο παίκτη του Παναθηναϊκού, τον Οσμάνη. Να μιλήσουμε για το φιλικό παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Grasshopper, να σας πούμε την εξέλιξη του αγώνα Ολυμπιακός Λουβέν και θα μιλήσουμε και για το απίστευτο ρεκόρ που έκανε χθες ο Μίλτος Σεντόγλου με το 8-61 που πήδηξε στο Μονακό. Θα μιλήσουμε με τον Νίκο Τσόνι να μας πει τι είναι αυτό το σκαμπανέβασμα. Συμβαίνει σε όλους τους μεγάλους πρωταθλητές. Πέρσι ήταν η χειρότερη χρονιά του Τεντόγλου, φέτος προμηνύεται να είναι η καλύτερη.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Στην εισαγγελέα πρωτοδικών έχουν οδηγηθεί από το μεσημέρι 3 συλληφθέντες για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που στήχησε τη ζωή στη Βαγενέστορα.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Η ώρα είναι 3.
5: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Χοντό Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1 συν 1 και 1 συν δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
3: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
4: Ακούτε Radio Rumeli News.

Στην Ουκρανία, δύο νεκρούς και 19 τραυματίες άφησε πίσω της η σημερινή ρωσική επίθεση με πυράβλους και ντρόνς. Στην Κίνα, περισσότεροι από 600.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους, καθώς ο τυφώνας Μπάφι αναμένεται να πλήξει την πόλη Γιτζόου στα ανατολικά της χώρας. Στην αθλητική επικαιρότητα, η Ισπανία επικράτησε 2-1 του Βελγίου και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Μουντιάλ. Την Τρίτη θα αντιμετωπίσει τη Γαλλία. Για τα προημιτελικά, τα μεσάνυχτα παίζουν Νορβηγία, Αγγλία και στις 4 τα ξημερώματα Αργεντινή, Ελβετία. Και ο καιρός έθριο σήμερα στην Αττική με τη θερμοκρασία από 23 έως 34 με 35

0: Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένος. Τα χρόνια. Θερινή μπουάτ Ολυμπιάς. More.com, artinfo.gr.
1: Πάμε για μπάνιο. Πουνταζέζα Beach στο ιστορικό Σούνιο. 40 λεπτά από την Αθήνα θα βρεις μία από τις πιο όμορφες και δροσερές παραλίες της Αττικής. Με ξαπλώστρες, ομπρέλες, μπαρ, μπορείς να περάσεις μία ξέχαστη μέρα χωρίς ταλαιπωρία. Για τους ακρατές του Αθήνα 84, λέγοντας το όνομα του σταθμού, δωρεάν ομπρέλα και ξαπλώστρες Δευτέρα έως Πέμπτη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2292-024-002.
2: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.

0: Τι ωραίο που είναι να μπορείς να τραγουδάς αυτούς τους στίχους ζωντανούς, δυνατούς. Παρασκευά, μπράβο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Τι ωραία να λες πολλές καλημέρες ξεκινώντας τη μέρα σου, ε. Μια καλημέρα
0: σε όλους.
1: Σε όλους, για όλη τη μέρα.
0: Για όλη τη μέρα.
2: Ο Μάριος Φραγκούλης και ο Παρασκευάς Καρασούλος την Κυριακή στις 11 το πρωί στην εκπομπή Δημόσια και Ιδιωτικά. Ραδιόφωνο χωρίς playlist.
3: Μια καλημέρα.
2: Αθήνα 984.

0: 10 λεπτά μετά τις 3, Sport City μέρος δεύτερον, Ολυμπιακός Λουβέν 0-0, είμαστε στο 35, αλλά η είδηση της εβδομάδας, μη πω και του μήνα, είναι η μετακόμιση του Οσμάν στο ΠΑΟΚ. Εκεί ο Παναθηναϊκός έδινε απεριόριστα λεφτά κάνοντας μεγάλες μεταγραφές, φέρνοντας έναν από τους κορυφαίους προπονητές. Ο Οσμάν έφυγε από τον Παναθηναϊκό και πήγε στον ΠΑΟΚ, κάτι που αν σας το λέγανε πριν από μερικές μέρες δεν θα το πιστεύατε. Σύμφωνα λοιπόν με το ρεπορτάζ, ο ΠΑΟΚ πλήρωσε 2 εκατομμύρια ευρώ στον Παναθηναϊκό για να πάρει τον παίκτη, για να πληρώσει τον buyout, και πρόσφερε στον Τούρκο πρωταγωνιστή της Ευρωλίγκα 9 εκατομμύρια για 3 χρόνια, σπάζοντας τα ταμεία. Και όλα αυτά από μια ομάδα που παίζει στο EuroCup, δεν παίζει καν στην Ευρωλίγκα. Ο ΠΑΟΚ έδειξε τις διαθέσεις του, ο Αριστοτέλης Μιστακίδης συγκεκριμένα, παίρνοντας τον Καλάθι, τώρα πήρε και τον Οσμάνι, και τώρα διαβάζουμε ότι ετοιμάζεται, λέει, να κάνει πρόταση και στον Τάιλερ Ντόρσεϊ. Ο Οσμάν από την πλευρά του, σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ, είπε ότι τα λεφτά που μου δίνανε ήταν πάρα πολλά. Δεν ήθελε να πάει στην Τουρκία για να μην γίνει κόντρα μεταξύ ΕΦΕΣ και Φενέρμπαξε. Δεν ήθελε δηλαδή να προκαλέσει τη μήνη των οπαδών της ομάδας που δεν θα πήγαινε. Και φυσικά στον Παναθηναϊκό είναι γεμάτο, ο Παναθηναϊκός είναι γεμάτος από αστέρες και δεν θα είχε το χρόνο που θα έχει στον ΠΑΟΚ, όπου θα είναι ο ηγέτης της ομάδας, όπως του υποσχέθηκε ο Τρινκέρι. Αυτό τον κεραυνό ενεθρία θα τον αναλύσει ο Ανδρέας Χανιάς, ο ειδικός του ρεπορτάζ. Ανδρέα, καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα, Στέφανε, κυρίες και κύριοι.
0: Κεραυνός ενεθρία, το περίμενε κανένας αυτό, ότι ο Οσμάν θα φύγει και θα πάει στον ΠΑΟΚ?
1: Αναταραχή, ωραία κατάσταση.
0: Ναι, ο ΜΑΟ τα έλεγε αυτά.
1: Ακριβώς, ναι. Διότι πράγματι η προσφορά του ΠΑΟΚ ήταν εξωπραγματική, ήταν σοκαριστική. Καταρχήν για τον ίδιο τον Τούρκο, τον Τσέντι Οσμάν, ο οποίος δεν πίστευε στα μάτια του όταν ενημερώθηκε από τον ατζέντη του για αυτή την προσφορά. Δεν πίστευαν και άνθρωποι του Παναθηναϊκού για την επιμονή που επέδειξε η διοίκηση του ΠΑΟΚ, ανεβάζοντας συνέχεια και χθες όλη την ημέρα τις προσφορές της για την απόκτηση του παίκτη. Ο Αριστοτέλης Μιστακίδης δεν είναι ένας τυχαίος άνθρωπος. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πάρα πολλά χρήματα, αποτιμάται σύμφωνα με τον Forbes η περιουσιακή του κατάσταση στα 4,8 δισεκατομμύρια δολάρια. Θεωρείται ο βασιλιάς του Χαλκού, για να τον γνωρίσουμε κάπως καλύτερα και να εξηγήσουμε πώς αποφάσισε να βάλει τόσο βαθιά το χέρι στη τσέπη. Όσο βαθιά και να το βάλει, κάτι βρίσκει για να βγάλει. Με μια προσφορά που δεν γινόταν να την αρνηθεί ούτε ο παίκτης ούτε ο Παναθηναϊκός, ο Οσμάν θα πρέπει να θεωρείται παίκτης του ΠΑΟΚ. 2 εκατομμύρια ευρώ στον Παναθηναϊκό, ξεκίνησε από 1,1 εκατομμύρια ευρώ η αρχική προσφορά του ΠΑΟΚ και έφτασε αργά το βράδυ της Παρασκευής χθες στα 2 εκατομμύρια και 3 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για 3 χρόνια. 9 εκατομμύρια συνολικά δηλαδή στον παίκτη.
0: Πρώτη παύση. Ναι. Στο συμβόλαιο του παίκτη υπήρχε buyout, το οποίο ήταν 2 εκατομμύρια.
1: Όχι, δεν υπήρχε buyout.
0: Λευκό ήταν.
1: Υπήρχε, μάλιστα πέρυσι είχε ανανεώσει με αυξημένες αποδοχές ο Οσμάν το συμβόλαιο του με τον Παναθηναϊκό, έλεγε σε 2 χρόνια και μάλιστα με αποδοχές ίσως περίπου 2 εκατομμύριων ευρώ. Από εκεί και πέρα ο παίκτης έβλεπε ότι είχαν μαζευτεί πάρα πολλοί παίκτες στις θέσεις 3 και 4 στον Παναθηναϊκό με την απόκτηση του Ιζακ Μπόγκα. Από εκεί και πέρα δεν ήθελε να πάει στην Τουρκία και να, διότι η προσφορά που είχε από την Φενέρμπαχτσε ήταν πάρα πολύ καλή. Είναι παιδί της ΕΦΕΣ Ανατολού. Του χθες του τηλεφωνούσε όλη την ημέρα για να τον πείσει να πάει στη Φενέρμπαχτσε. Η Φενέρμπαχτσε είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση, διότι της έφυγε ο Ταρίκ Μπιμπέροβιτς, ένας χαρισματικός σκόρερ, και χρειάζεται έναν παίκτη στη θέση 3 και μάλιστα Τούρκος, ο Οσμάν, διότι υπάρχει και εκεί πρόβλημα με τα τουρκικά διαβατήρια. Πρέπει να παίζουν τρεις Τούρκοι στην πεντάδα στο πρωτάθλημα. Υπάρχει άλλος κανονισμός εκεί. Και δεν ήθελε να μπει σε μια διαμάχη να γίνει.
0: Πού, αυτό στο τουρκικό, στο τουρκικό πρωτάθλημα, αν υποθέσω έτσι,
1: γιατί στην Ευρωλίγα. Ναι, ναι, στο τουρκικό πρωτάθλημα, ναι. Δεν ήθελε να γίνει λοιπόν ο σπανούλης της Τουρκίας. Έτσι λοιπόν η προσφορά του ΠΑΟΚ ήταν, θα λέγαμε, αυτή που του κέντρισε το ενδιαφέρον. Μάλιστα του εξήγησαν οι άνθρωποι του Δικεφάλου, και εδώ έχει μια άλλη σημασία, ότι θα παίξουμε μεν EuroCup του χρόνου, ωστόσο ο στόχος μας είναι την επόμενη χρονιά, το επόμενο καλοκαίρι, να πάρουμε άδεια franchise, άδεια wild card δηλαδή, από την Ευρωλίγκα, να παίξουμε στην διευρυμένη Ευρωλίγκα από την επόμενη σεζόν.
0: Αν κατακτήσει το EuroCup δεν παίρνει δικαίωμα, δεν αποκτά.
1: Παίρνει δικαίωμα, ακόμα και αν δεν το κατακτήσει, ο στόχος είναι να το κατακτήσει. Ακόμα και αν δεν το κατακτήσει, μπορεί, υπάρχει η δυνατότητα στη διευρυμένη Ευρωλίγκα να πάρει μία από τις wild card ο ΠΑΟΚ. Έτσι λοιπόν λύθηκε και το ζήτημα της διοργάνωσης την οποία θα παίζει ο αθλητής, διότι είναι αλήθεια ότι από την Ευρωλίγκα να παίξει στο EuroCup είναι, θα λέγαμε,
0: είναι υποβάθμιση. Βέβαια, φάνηκε ότι ο Οσμάν ήθελε να φύγει από τον Παναθηναϊκό, γιατί εδώ και καιρό γράφαν οι Τούρκοι ότι συζητάει με την Φενέρμπαξε.
1: Ναι, ακριβώς. Και με η ΕΦΕΣ τον πίεζε φορτικά να υπογράψει σε αυτήν. Η Φενέρμπαξε μπήκε με πολύ περισσότερα χρήματα. Και δεν ήθελε όμως να μπει στη λογική της κόντρας μεταξύ Φενέρ και ΕΦΕΣ. Ο παίκτης ήθελε να μείνει στην Ελλάδα, το αρέσει περισσότερο στην
0: Σημαντικό
1: Ελλάδα.
0: Σημαντικό αυτό, η Θεσσαλονίκη με το αεροπλάνο είναι μισή ώρα.
1: Ακριβώς, και έβλεπε κυρίως ότι θα ήταν πολύ περιορισμένος ο χρόνος του στον Παναθηναϊκό.
0: Εδώ πάμε τώρα στον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός επομένως θα μπορούσε να πει όχι και 10 εκατομμύρια να του δίνανε, έτσι, αλλά με το ζόρι δεν κρατάς κανένα παίκτη.
1: Να πούμε εδώ για το ρεπορτάζ ότι ο Ζέλικο Μπράτοβιτς μίλησε με τον παίκτη, με πρωτοβουλία του παίκτη μάλιστα, κάλεσε τον Σέρβο τεχνικό του, εξήγησε το σκεπτικό του, γιατί θέλει να φύγει. Ο Ζέλικο Μπράτοβιτς αντιλήφθηκε ότι μίλαγε με έναν άνθρωπο ο οποίος ουσιαστικά πνευματικά δεν ήταν στην ίδια σελίδα με την ομάδα, και δίνει πολύ μεγάλη σημασία σε αυτά ο Σέρβος τεχνικός. Εάν ένας παίκτης είναι πνευματικά ταγμένος στην αποστολή που έχει όλη η ομάδα, και του έδωσε το πράσινο φως αφού είδε ότι δεν μπορούσε να τον κρατήσει. Αυτός που δεν ήθελε με τίποτα να γίνει μεταγραφή είναι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.
0: Για λόγους πιστεύεις πρεστής?
1: Όχι, πιστεύει πάρα πολύ στον Τσέντι Οσμάν. Είναι ένας από τους αγαπημένους του παίκτες, και δεν θέλει να αποδυναμωθεί με τίποτα η ομάδα. Θέλει να έχει την καλύτερη δυνατή σύνθεση για να μπορέσει να πετύχει τους στόχους της. Μίλησε ο Γιαννακόπουλος, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, με τον ίδιο τον παίκτη, τον κάλεσε στο τηλέφωνο, και κατάφερε ο παίκτης να τον πείσει και να του εξηγήσει τι ακριβώς σκέφτεται, και ότι θα είναι ίσως καλύτερα για αυτόν να αποχωρήσει. Έτσι λοιπόν, αργά το βράδυ δόθηκε το πράσινο φως και από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, κάθηκαν οι αντιστάσεις του, και βρισκόμαστε τώρα στο τυπικό μέρος της υπόθεσης για να τελειώσει η μεταγραφή.
0: Λοιπόν, μένουμε στον Παναθηναϊκό και λέμε ότι έκανε μεταγραφές κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, και ότι τώρα και με την αποχώρηση του Οσμάν θα κάνει και άλλη.
1: Ναι, και μάλλον αναπροσαρμόζεται πλέον το μεταγραφικό του πλάνο, διότι ο Παναθηναϊκός ενώ κινείται για την απόκτηση ενός καθαρόιμου playmaker, ο οποίος θα κάνει συγκεκριμένα πράγματα, θα σετάρει την ομάδα, θα παίζει και άμυνα, θα μπορεί και να γίνεται απειλητικός στην επίθεση μετά από κάποιες καταστάσεις, πλέον φαίνεται ότι αλλάζει ο σχεδιασμός και θα αποκτηθεί με πάρα πολύ καλά χρήματα βέβαια από το πάνω ράφι ένας παίκτης που θα παίζει και στις τρεις θέσεις, το 1-2-3. Έναν σαν τον Ντάντε Έξουμ, αν μπορούν να θυμηθούν οι ακροατές μας, τον παίκτη που είχε ο Μπράντοβιτς στην Παρτιζάν, τον Αστραλό. Έναν περίπου τέτοιο παίκτη για να μπορέσει να καλύψει τις θέσεις και στο 1 και στο 2 και στο 3. Πάντα υπάρχει το σενάριο, διότι υπάρχει και το ενδεχόμενο να αποχωρήσει και ο Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ για τη Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία διακαώς τον θέλει και κάνει απανωτές προσφορές για να τον αποκτήσει, να υπάρξει σενάριο ανταλλαγής του Τεόμα Λεντών, του Γάλλου Γκάρντ, με τον Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ.
0: Εθνική Γαλλία θα γίνουμε, Αντώνη, Αντρέα, Εθνική Γαλλία θα γίνουμε.
1: Ναι, πράγματι. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι θα παίζει με Ραφάλ ο Παναθηναϊκός. Λοιπόν, υπάρχουν διάφορα σενάρια για τον παίκτη πλέον που θα κινηθεί ο Παναθηναϊκός να αποκτηθεί. Δεν βιάζεται, διότι έχει προχωρήσει αρκετά σε πολύ μεγάλο βαθμό το μεταγραφικό.
0: Για θύμισε μας ποιος πήρε, γιατί μέσα στη βδομάδα.
1: Έχει αποκτηθεί ο Μπράνκου Μπαντιό, ο Ίσακ Μπόγκα, ο Γιαμπουσέλε, ο Μουσταφά Φαλ με το ελληνικό διαβατήριο. Έχουν ήδη γίνει αυτές οι κινήσεις.
0: Και για πες μας, τοποθέτησε μας αξιολογικά, σύμφωνα με τη δική σου γνώμη, τις μεταγραφές. Ένα Γιαμπουσέλε.
1: Ένα Γιαμπουσέλε, αναφυσβήτητα. Ένας παίκτης της δυναμίτης, μπορεί να παίζει στο 4 και στο 5 με πάρα πάρα πολύ καλά στατιστικά, με καλές χρονιές στο NBA. Ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ τον Παναθηναϊκό και να συμπληρώσει την γραμμή ψηλών με τους Λεσόρ και
0: τρεις Γάλλοι, τρεις Γάλλοι,
1: ακριβώς, ακριβώς. Και ένας γαλλοτραφής, ο Μπράνκου Μπάντιο, ο Σενεγαλέζος, ουσιαστικά είναι γαλλοανατραφής. Η δεύτερη μεταγραφή φυσικά είναι ο Ισακ Μπόγκα, ένας πάρα πολύ καλός παίκτης, ο οποίος παίζει στο 3 και στο 4 και στις δύο θέσεις με πολύ μεγάλη επιτυχία. Ένας παίκτης που ξέρει πολύ καλά τον Μπράντοβιτς και ο Μπράντοβιτς τον παίκτη. Από εκεί πέρα ο Μπράνκου Μπάντιο είναι ένας πολύ καλός γκάρ, τον είδαμε με την Βαλένθια τι μπορεί να κάνει. Τα φυσικά του προσόντα, τα αγωνιστικά του προσόντα είναι αναμφισβήτητα. Και φυσικά ο Φαλ δεν είναι τελευταίος, σαν θα λέγαμε, ως αγωνιστική ποιότητα.
0: Απλά έχει να παίξει ένα χρόνο και δεν ξέρουμε πώς
1: θα... Να παίξει ένα χρόνο, προέρχεται από μεγάλο τραυματισμό, είναι σε μεγάλη ηλικία σε εισαγωγικά. Έχει όμως το ελληνικό διαβατήριο, αυτό το οποίο θα πάρει. Σύμφωνα με όσα λένε οι άνθρωποι που μας
0: να το δούμε πρώτα και αυτό, να το δούμε πρώτα και αυτό.
1: Θα το πάρει, ναι, θα το πάρει και δίνει πάρα πάρα πολύ μεγάλη ευελιξία στο ελληνικό ρόστερ του Παναθηναϊκού. Να πούμε για τον ΠΑΟΚ και τον Ντόρσεϊ, γιατί το αφήσαμε λίγο.
0: Και
1: τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, πραγματικά. Πραγματικά, έχει καταθέσει προσφορά. Πλέον η κατάσταση είναι στα χέρια του Ολυμπιακού, εάν θα αξιολογήσει τις καταστάσεις και με πόσα χρήματα θα ζητήσει για να παραχωρηθεί.
0: Γιατί ο παίκτης, εδώ έχουμε διαφορετική περίπτωση. Ο παίκτης έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό ακόμα ένα χρόνο.
1: Έχει συμβόλαιο ακόμα.
0: Αν και ο Σμάν είχε, τι λέω τώρα, ναι.
1: Έχει συμβόλαιο ακόμα ένα χρόνο. Αστερίσκος. Η πλευρά του παίκτη αμφισβητεί το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός
0: έχει συμβόλαιο.
1: Είναι ένα γκρίζο σημείο αυτό. Φαίνεται όμως ότι ο Ολυμπιακός έχει το πάνω χέρι στην υπόθεση. Έτσι φαίνεται από το ρεπορτάζ, έτσι δείχνει. Και οι Ερυθρόλευκοι είναι στη διακριτική τους ευχέρεια να ζητήσουν όσα χρήματα θέλουν ή και να μην παραχωρήσουν καθόλου τον παίκτη.
0: Και εδώ υπάρχει πάλι το θέμα, αν ο Ντόρσεϊ θέλει να φύγει.
1: Αν θα υπάρχει ένας δυσαρεστημένος παίκτης στο ρόστερ μιας ομάδας.
0: Τι δυσαρεστημένος, παίζει πιο πολύ από ποτέ. Ήταν ο πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού, ήταν. Δεν έπαιξε καν στους τελικούς, στο Final Four δεν αγωνίστηκε, δεν είχε συνεισφορά.
1: Μια καλή αύξηση.
0: Θα τον πείσουν, έτσι.
1: Και νεόδωρη μάλλον, παχιά, θα λέγαμε, για να είμαστε πολύ πιο ακριβείς. Θα πάνε όλα στην άκρη ενδεχομένως.
0: Εδώ είναι και το άλλο θέμα, ότι έχει και ελληνικό διαβατήριο αυτός. Έχασε ο Ολυμπιακός. Καλά, το Φαλ δεν μπορούμε να πούμε ότι έχασε ελληνικό διαβατήριο, γιατί ακόμη δεν έχει αποκτήσει. Αλλά αν φύγει και ο Ντόρσεϊ, τι γίνεται, ρε παιδιά.
1: Υπάρχει και το ερωτηματικό του Γόκαπ.
0: Και του Γόκαπ που έχει μεγάλη προσφορά.
1: Πάρα πολύ μεγάλη προσφορά από την Ντουμπάι.
0: Και άλλο ελληνικό διαβατήριο. Και άλλο ελληνικό διαβατήριο.
1: 3 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για 3 χρόνια non-cut συμβόλαιο. 9 εκατομμύρια ευρώ δηλαδή στην τσέπη του Τεξανού. Και σίγουρα μια πολύ πολύ δύσκολη εξίσωση για τον Ολυμπιακό, ο οποίος χάνει επίσης ένα διαβατήριο ελληνικό, το οποίο είναι στην πρώτη πεντάδα της ομάδας.
0: Εδώ, Αντρέα, ναι, συνέχισε, συγγνώμη.
1: Μάλιστα, οι Ερυθρόλευκοι κινούνται τώρα για την απόκτηση του Νίκου Πλώτα, του νεαρού γκάρντ του Προμηθέα, αλλά και του Δημήτρη Φλιώνη, του Μοντάρτη Σάικ. Ίσως αυτό να έχει τη σημασία του για τον τρόπο με τον οποίο ενδεχομένως οι Ερυθρόλευκοι στείνουν όχι αναχώματα, εναλλακτικές λύσεις για να μπορέσουν να έχουν ελληνικό ρόστερ.
0: Το θετικό είναι ότι έμεινε ο Παπα-Νικολάου, παρότι ακούστηκε.
1: Έμεινε ο Παπα-Νικολάου ακριβώς, μια πάρα πολύ καλή προσφορά με διετές συμβόλαιο. Ο αρχηγός του Ολυμπιακού θα συνεχίσει στον Πειραιά. Και μάλλον μένει και ο Γιαννούλη Λαρετζάκης. Με όλες αυτές τις ανακατατάξεις και τις προσταφαιρέσεις, φαίνεται ότι θα παραμείνει στον Ολυμπιακό.
0: Αυτό θα γίνει αν φύγει ο Ντόρση.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν μείνει ο Ντόρση, μείνει και ο Γουόκαφ. Δεν νομίζω να μείνει ο Λαρετζάκης.
1: Ναι, όλο αυτό είναι σε μια εξάρτηση.
0: Υπάρχει καραμπόλες, θα γίνουν καραμπόλες.
1: Οι εξελίξεις θα δώσουν τις απαντήσεις σε αυτό το κομμάτι.
0: Εδώ, Αντρέα, μπαίνει μια πολύ σοβαρή κουβέντα.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί τώρα ο Γιαννακόπουλος, η Αγγελόπουλη, το Ντουμπάι, ο Μιστακίδης να ρίχνουν λεφτά με ουρά χωρίς να υπάρχει salary cap όπως υπάρχει στο NBA όπου εκεί, ή όπως υπάρχει στην UEFA, παιδί μου, στο ποδόσφαιρο. Θέλουν έσοδα-έξοδα. Εδώ πέρα βρίσκεται ένας πλούσιος, είτε λέγεται Γιαννακόπουλος, είτε Αγγελόπουλος, είτε λέγεται Μιστακίδης, είτε λέγεται Ντουμπάι.
1: Η
0: Τσεσεκά παλιότερα. Δηλαδή, κάποιος έλεγχος πρέπει να υπάρχει. Δηλαδή, εγώ που είμαι Παρτιζάν και δεν έχω λεφτά, πώς θα συναγωνιστώ τώρα τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό και τον Ντουμπάι, ρε παιδιά. Με βάζεις με άνισους όρους να παίξω. Και με βάζεις με άνισους όρους όταν δεν ελέγχεις τα χρήματα που ξοδεύει ο κάθε ιδιοκτήτης στο κάθε κλαμπ για να πάρει όποιον θέλει. Δηλαδή, αυτή η πρόταση που έκανε ο ΠΑΟΚ, γιατί είναι η τελευταία, είπαμε πριν ότι το ίδιο ισχύει και για τους άλλους, είναι εξωφρενική για το EuroCup. Ενώ στην πράγμα. Αμερική, δεν είναι και ο Δελής εδώ να μας τα εξηγήσει λεπτομέρως, στην Αμερική σου λέει, φίλε, μέχρι εδώ. Μπορείς να αγοράσεις μέχρι τόσα χρήματα, μπορείς να πουλήσεις μέχρι τόσα χρήματα, μπορείς να κάνεις το ένα, μπορείς να κάνεις το άλλο.
1: Ναι, ο αντίλογος εδώ, διότι έχει συζητηθεί, είναι ότι στο NBA υπάρχει υπάρχουν κανόνες για όλους. Είναι ένα ενιαίο κράτος με διαφορετικές πολιτείες, άλλη φορολογία στην Καλιφόρνια, άλλη φορολογία στην Ουάσιγκτον ή στην
0: Ωραία. Στο NBA, στο ποδόσφαιρο υπάρχει και εκεί fair play, financial play και λέω
1: fair play. Fair play. Έχει μπει στην Ευρωλίγκα ένα τύπου financial fair play
0: για γέλια
1: και να πληρώσει γύρω στα 6,5-7 εκατομμύρια φόρο πολυτελείας το ονομάζουν, ναι, το οποίο δεν είναι και ούτε αντιπροσωπευτικό ούτε
0: απαγορευτικό
1: και απαγορευτικό για κάποιον να δαπανίσει χρήματα. Είναι περισσότερο, θα λέγαμε, αν θέλουμε να το βάλουμε σε μια ιδεολογική βάση, Στέφανε, περισσότερο καπιταλιστική.
0: Ναι,
1: στιγνά
0: ναι.
1: Καπιταλιστική.
0: Ο πλούσιος παίρνει ό,τι θέλει.
1: Όποιος είναι πλούσιος μπορεί να ξοδέψει όσα θέλει, χιδέα όσα θέλει, και βλέπουμε μετά για τα περί αευγενούς άμυλας.
0: Και έριξα μια πρόχειρη ματιά στο salary cap, ονομαζόμενο salary cap της Ευρωλίγκα. Αφαιρεί, λέει, από την χρηματιστηριακή αξία τα τρία μεγάλα συμβόλαια. Δηλαδή, βγάζεις έξω τον Ναν, βγάζεις έξω τον Φουρνιέ.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
5: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο βελιστήριο το πέρασμα.
6: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
7: Εγώ 7.
8: Εγώ μια ντουζίνα.
9: Μη σπρώχνετε, ρε παιδιά. Μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
5: Γιατί τώρα το Οβελιστήριο το Πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
10: Οβελιστήριο το Πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459, WhatsApp 698-342-0021.
9: Όλοι θα πάρετε!
11: Η ώρα είναι 3:30.
7: Microland Computers.
11: Πλήρης κάλυψη στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22 310 53.000.
7: 30 χρόνια παρέχουμε τεχνικές υπηρεσίες και υποστήριξη.
11: Ό,τι εσείς χρειάζεστε.
7: Τεχνικό στο σπίτι.
11: Τεχνικό στην επιχείρηση.
7: Επίγουσα επίσκεψη εντός 2 ωρών.
11: Microland στη Λαμία. 22 310 53.000.
7: Χάλασε?
11: Φέρτε το στους ειδικούς.
7: Δεν μπορείτε να βρείτε κάποιο ανταλλακτικό?
11: Τα πάντα για τα πάντα.
7: Microland Computers.
11: Υψηλάντη 33 στη Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53.000.
7: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Να επιστρέψουν οι Ρώσοι αθλητές στα παγκόσμια πρωταθλήματα και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 28.
0: Να πω ότι γίνεται τώρας για τη μεταγραφές του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού, αλλά και ο Ολυμπιακός δεν πάει πίσω. Δηλαδή αν ανακοινώναν τώρα το Μοντέρο θα γινόταν ο κακός χαμός. Είναι το Μακιντάιρ. Απλά τους ξέρουμε τις μεταγραφές εδώ και ένα μήνα και πέρασαν λίγο πιο σε δεύτερη μοίρα. Γιατί όπως και να το κάνουμε, ο Μοντέρο είναι αν όχι ο κορυφαίος, από τους κορυφαίους παίκτες του Ευρωλίγκα.
1: Ο καλύτερος παίκτης της Ευρωλίγκας.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Υπάρχει ακόμα και το ερωτηματικό της απόκτησης του αντικαταστάτη του Πίτερς στον Ολυμπιακό. Φαίνονται αποφασισμένοι να δώσουν αρκετά χρήματα και να ενισχυθούν πάρα πολύ καλά.
0: Εδώ γίνεται ένα παιχνίδι μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού. Προσπαθεί να μάθει ο ένας τι παίρνει ο άλλος για να απαντήσει. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός τώρα πρέπει να βρει ένα τεσάρι το οποίο να σουτάρει και τρίποντο, ο οποίος θα τρέχει πίσω από το τεσάρι του Παναθηναϊκού που σουτάρει τρίποντο, και γενικά γίνεται ένα σκάκι πάνω σε αυτή την ιστορία.
1: Ακόμα και στο σκάκι, μια και είπε σε σκάκι, ο Παναθηναϊκός κοιτάζει πάντα τι θα πάρει ο Ολυμπιακός και ο Ολυμπιακός κοιτάζει πάντα τι θα πάρει ο Παναθηναϊκός.
0: Λοιπόν, κάνουμε ένα υποτυπώδες διάλειμμα για να περάσουμε στο ποδόσφαιρο, όπου σήμερα, Αντρέα, έχουμε τον Παναθηναϊκό να παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα με τον νέο προπονητή και τους νέους παίκτες του απέναντι στην Grasshoppers και μάλιστα στη Λεωφόρο. Γιατί?
1: Ναι, διότι γίνονται εργασίες ανακατασκευής στο Ολυμπιακό στάδιο της Αθήνας και στο Χλωοτάπητα, αλλά και να τελειώσουν επιτέλους τα έργα στο Στέγαστρο, αλλά και όλες οι εργασίες συντήρησης που αυτό το μεγάλο, το κολοσσιαίο πρόγραμμα που έχει ξεκινήσει η διοίκηση του ΟΑΚΑ. Θυμόμαστε τους γερανούς που υπήρχαν
0: όταν πήγα
1: τα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά.
0: Ναι, στους Μετάλλικα πάντως δεν υπήρχαν γερανοί, έχουν αφαιρεθεί. Μην ανησυχείτε.
1: Αυτό
0: ναι,
1: είναι πολύ μεγάλη έτσι λοιπόν ο Παναθηναϊκός κάνει σήμερα τα αποκαλυπτήριά του στις 9 η ώρα. Με την παρουσία κόσμου έχουν ήδη προπονηθεί γύρω στις 11.000 εισιτήρια και αυτό δείχνει τη δίψα του κόσμου για να δει από κοντά τη νέα ομάδα που προσπαθεί να δημιουργήσει ο Τζέικομπ Νίστρουπ. Έχει πάει αρκετά καλά τα δύο πρώτα φιλικά, κυρίως αυτό με τον Άγιαξ, το οποίο ήταν και το πιο σοβαρό, στην Ολλανδία. Φιλικό πάντα παιχνίδι, πάντα δοκιμές και οι δύο ομάδες. Αλλά το πρώτο δείγμα γραφής δείχνει ένα ξεχωριστό τρόπο παιχνιδιού για τους πράσινους, οι οποίοι κάνουν μια νέα προσπάθεια για να επιστρέψουν στους τίτλους και περιμένουμε να δούμε και πώς στον αγωνιστικό χώρο θα μετεξελιχθεί αυτή η προσπάθεια των πρασίνων, οι οποίοι κάνουν και μεταγραφές, είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του δανού αριστερού μπακ Βίκτορ Κρίστιανσεν, ο οποίος θα περάσει πρώτα από ιατρικές εξετάσεις, διότι είχε ένα βεβαρημένο ιατρικό ιστορικό στη Λέστερ και μετά θα υπογράψει, αλλά είναι σχεδόν στισμένη η μεταγραφή. Και από εκεί και πέρα την πράσινη κινούνται για την απόκτηση ενός παίκτη στα στόπερ και στα χαφ.
0: Μια τελευταία ερώτηση πριν κλείσουμε και τα επόμενα φιλικά παιχνίδια θα δώσει ο Παναθηναϊκός στη Λεωφόρο ή δεν βλέποντας και κάνοντας?
1: Θα δώσει άλλο ένα στην Λεωφόρο και το τελευταίο, δεν θυμάμαι ποια ομάδα, θα το δώσει στο ΆΚΑ.
0: Όπου θα παίξει και στην Ευρώπη στο ΆΚΑ, έτσι.
1: Βέβαια, ναι. Ο στόχος είναι φυσικά να παίξει στο ΆΚΑ του χρόνου, εννοείται. Αυτό είναι. Έχει να παίξει στις 15 Ιουλίου με την Rapid Vienna, θα το δώσει στην Αυστρία. Θα δούμε το τελευταίο φιλικό με ποιον θα είναι και που θα το δώσει.
0: Έγινε. Αντρέα, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.

0: 38 λεπτά μετά τις 3 και αφού μιλήσαμε για ποδόσφαιρο και μπάσκετ, να πάμε και στο Στίβο, που χθες ο Μίλτος Αντόγλου στο Μονακό έκανε 8-61, ξανά προς τη δόξα τραβά. Πέρυσι ήταν ίσως η χειρότερη του χρονιά, αλλά στο Μονακό μπροστά σε όλους τους μεγάλους αντιπάλους του έδειξε ποιος είναι το αφεντικό στο μήκος. Και θα κάνουμε μια κουβέντα με τη φωνή του Στίβου, τον Νίκο Τσόνη, που έχουμε συνδυάσει το Στίβο με τη φωνή του Νίκου Τσόνη χρόνια στην ΕΡΤ, Ολυμπιάδες, Παγκόσμια Κύπελα, Μπρούνο Τζάουλη, ό,τι θέλετε, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Θα μας εξηγήσει τι ακριβώς γίνεται φέτος στον ελληνικό Στίβο με τον Ντεντόγλου, την Τζέγκο, τη Στεφανίδη. Νίκο, καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα, φίλε Στέφανε, και σε σένα και στους ακροατές σου.
0: Για πες μας τώρα, πέρυσι ο Μίλτος μας απογοήτευσε. Ο κάθε μεγάλος αθλητής έχει δικαίωμα να έχει μια κακή χρονιά και ιδιαίτερα αν έχει τραυματισμό. Και φέτος βλέπουμε ότι πάει για μεγάλα πράγματα. Για εξήγησέ μου, τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Κοίταξε, ο Μίλτος πια συγκαταλέγεται στους θρύλους του μήκους. Και όπως έλεγε ο Μπόλτ, για να γίνει θρύλος θες μια διάρκεια 10 χρόνων. Ντεντόγλου κατόρθωσε εδώ και μια δεκαετία να είναι πρωταγωνιστής, αλλά όταν κέρδισε τους Ολυμπιακούς Αγώνες 2 συνεχόμενος και οι επιδόσεις του κυμαίνονται κοντά στα 8-60, μην ξεχνάμε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που είχε γίνει στη Ρώμη το 2024, αλλά σε ειδικό διάδρομο, έτσι για να είναι μπροστά στους επισήμους, έκανε δύο φορές 8-65, ένα εκατοστό κάτω από το πανελλήνιο ρεκόρ που είχε ο Τσάτουμας με 8-66. Τότε μαζί με τον προπονητή του, τον Γιώργο Τομοβάσκη, αποφάσισαν να αυξήσουν λίγο τη δύναμη. Αυτό όμως φάνηκε ότι ήταν αρνητικό, γιατί έπαθε μια καθίζηση. Ο Ντεντόγλου είναι ένας αθλητής αέρας. Δεν σηκώνει βάρη περισσότερο από όσα κάνει. Και γι' αυτό τον είδαμε για 1,5 χρόνο να έχει μια κάμψη. Μετά τις αποτυχημένες προσπάθειές του και φανίσεις του πέρσι, ξαναγύρισε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις του, αυτό που του έχει χαρίσει η φύση, και τον βλέπουμε να ξανανεβαίνει στα 8-60.
0: Άρα παραδέχτηκε ήταν ουσιαστικά ο προπονητής του ότι ήταν λάθος η αλλαγή.
1: Κοίταξε, ήταν έντιμος από Μάσχη. Το είπε και είπε ότι προσαρμόζομαι στην προπονητική του σώματος του αθλητή μου. Ναι. Γιατί θα μπορούσε να πει ότι κάτι άλλο συνέβη. Αλλά το είπε, ήταν ωραίος και τα αποτελέσματα φαίνονται. Άλλωστε αυτό είναι και το χάρισμα του προπονητή. Είναι να αντιλαμβάνεται τις δυνάμεις, τις δυνατότητες, το ταλέντο, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των αθλητών του, για να μπορεί να προσαρμόζει και τη δική του γνώση πάνω σε αυτά και να φτάνουμε σε αυτό το πράγμα που καθιστά τον Μίλτον Ντεντόγλου σε φαινόμενο. Χθες μην ξεχνάμε στο Μονακό μπροστά στον Αλβέρτο και ένα φιλαθλογνώστη κόσμο, ήταν όλοι οι παρόντες. Ήταν ο Μόντελιν, ήταν ο παγκόσμιος πρωταθλητής του κλειστού στίβου, ο Μαλντέ, ο Πορτογάλος,
0: ήταν ο Βούλγαρος,
1: ο Σαραμπουγιούκοφ. Τραμπογιούκο, 20 χρονών, συγκροτημένο παιδί, από τα 20 του παντρεύτηκε, κάνει οικογένεια, είναι
0: καλά, αυτό δεν είναι θέμα συγκροτημένο, αν παντρεύτηκε. 20 χρονών. Εμείς δεν παντρευτήκαμε 20 χρονών, δεν είμαστε συγκροτημένοι.
1: Όλο. Είμαι, δεν να σου πω.
0: Ναι, πλάκα κάνω.
1: Βλέπω ότι όλοι οι μεγάλοι αθλητές, ποδοσφαιριστές, οι Μακλάφλιν, οι Αμερικανίδα, όλοι κατακτοποιούν το μέλλον τους από τα 25 τους, το αργότερο.
0: Ο Ντεντόγλου δεν έχει κατακτοποιήσει το μέλλον του.
1: Δεν είναι όλοι και φωτοτυπία.
0: Τέλος πάντων, ναι, πλάκα κάνω. Ναι.
1: Ναι, και εγώ πλάκα κάνω, αλλά βλέπω μια παρατηρητής είμαι κι εγώ των αθλητών και των προσπαθειών και της στατιστικής, όλα αυτά. Και βλέπω μια διαφορετική
0: άρα
1: κατάσταση.
0: Άρα πού το πάει ο Ντεντόγλου τώρα?
1: Θα δείξει. Πάντα, ξέρεις, ο αθλητής είναι σαν το χώμα που σκάβεις να βρεις διαμάντια, και όπως το σκάβεις βρίσκεις φλέβα, ναι. Ή μπορεί να στερέψει, θα μας δείξει, ναι. τι θα βγάλει. Πάντως λειτουργεί με βάση το σώμα του, με βάση τα χαρίσματα που έχει, μια φοβερό τρέξιμο, ποδοκνημική, να πατάει κάτω και να απογίνεται σε ισχύ κατά ποιο ελαττήριο. Αυτά δεν τα έχουν όλοι οι αθλητές. Mm-hmm. Βέβαια το καλλιέργησε από μικρό παιδί με το παρκούρ που έκανε. Έχει συνέστηση του να βρει τη βαλβίδα, να μην βγει άκυρος. Όλα αυτά.
0: Και πάντα έχει το τελευταίο άλμα το μεγαλύτερο. Αυτό είναι το σημαντικότερο.
1: Βέβαια. Όλα αυτά τον κάνουν ένα κορυφαίο άλτη. Μην ξεχνάμε ότι είχε ρεκόρ από το 1994-852 ο Ιβάν Πετρόσο, 858, και ήταν 861. Από το 1994 που το Μονακό κάθε χρόνο συγκεντρώνει τους καλύτερους αθλητές του πλανήτη, και από το 1994 το κράταγε ο Πετρόσο. Το πήρε και αυτό ο Μίλτος ο Τεντόγλου. Δηλαδή τα έχει πάρει όλα το παιδί όπου μπορεί. Είναι ένα σεμνό μετρημένο παιδί.
2: News.
0: Και αυτοπεποίθηση πάνω απ' όλα.
1: Αυτοπεποίθηση, ναι, είναι βέβαιος πια ότι ναι. Δεν μπορεί να το κερδίσει άλλος, αρκεί να είναι έτοιμος, αρκεί να μην κάνει λάθος, αρκεί να προσέχει.
0: Καλά, ναι, δεν είναι και ο Πάπας, δεν έχει το λάθος του, ναι, σίγουρα. Εδώ να πούμε ότι τόσο ο Μίλτος Τεντόγλου όσο και ο Λευτέρης Πετρούνιας έχουν μια ιδιαίτερη ιστορία και το έχουν πει και οι ίδιοι. Ότι ξεκίνησαμε το παρκούρ, κάναμε τις αλητίες μας, κάναμε τη ζωή που θέλαμε σαν νεαροί και έφηβοι κτλ. Κάναμε τις τρέλες μας. Τώρα όμως πειθαρχία. Γιατί για να φτάσεις στην κορυφή του κόσμου δεν πρέπει να κάνεις καταχρήσεις, πρέπει να πειθαρχείς, πρέπει να κάνεις ζωή καλοκύρου που λέει ο λόγος. Αλλά φαίνεται ότι ο Τεντόγλου είναι συνειδητοποιημένος.
1: Κοίταξε, σωστά τα λέει και ο Πετρούνιας, ο Ολυμπιονίκης μας και πρωταθλητής κόσμου και Ευρώπης. Εάν το παιδί δεν τα δώσει όλα, δεν ξεσαλώσει που λέμε στη μικρή ηλικία μέχρι 12-13 και μετά δεν ενταχθεί σε ένα πρόγραμμα πειθαρχημένο με καλούς προπονητές, καλή διατροφή. Βλέπεις τι γίνεται τώρα με τον Χάλα, τι κάνουν οι Νορβηγοί.
0: Τέρας της φύσης,
1: αλλά η μάνα του ήταν πρωταθλήτρια επτάθλου.
0: Αμά αυτό το είπε, ότι από τη μάνα του πήρε όλα αυτά τα προσόντα, γιατί έκανε έπταθλο.
1: Η μάνα όμως του έδωσε, του έδειξε το δρόμο για να γίνει αυτό που έγινε. 92. Θα σου θυμίσω, θα σου πω κάτι. Η Ντεφάρ, αυτή από την Αιθιοπία, είχε μια συγγένεια με την Κοίνη και ερχόταν και είχαμε συναντηθεί μόλις κέρδισε το Ολυμπιακό μετάλλιο το 2004 και μετά πήρε πάλι Ολυμπιακό μετάλλιο στα 5 χιλιόμετρα στο Λονδίνο το 12. Λοιπόν, είπε, σκέφτηκε εδώ κάτι συγγενής της, βγήκαμε έξω για φαγητό στα καλύβια και τότε μας εκμυστηρεύτηκε, εκτός από την πίστη τη βαθιά που έχει, ότι είχε ειδικό βοσκό που έβοσκε γίδια σε καθαρά μέρη για να μπορεί να τρώει ο μάτι τις πλήνες, να είναι καθαρά. Το ίδιο έχω διαβάσει και για τον Χάλαντ, ότι έτρωγε εντόστια πουλιών ομά. Αυτό του έδινε μια δύναμη στο αίμα, συν η καλή διατροφή. Εγώ δεν λέω ότι πρέπει να ακολουθεί κανείς αυτά τα συστήματα, αλλά δεν μπορεί να μην περιέχει τη διατροφή των παιδιών μοσχάρι, να μην περιέχει σωστά συστατικά για να γίνουν, να απτύξουν δυνάμεις. Αυτό κάνει ο Χάλαντ και έγινε φαινόμενο. Και μάλιστα διάβαζα ένα πρόσφατο ρεπορτάζ ότι σε ηλικία μικρή, δεν ξέρω, 7-8 χρονών, έκανε ένα 61 ανεφορά στον πήγαινε η μάνα του. Mm-hmm. Φαίνεται σε κάτι αγώνες πηδάνε σαν τον τσικλητήρα, ναι. Και έκανε επιδόσεις φανταστικές. Συν τη διατροφή, συν την προπόνηση, την εξειδικευμένη, κάτι ανηφόρες, χωματόδρομο, έχουν τεταρτάν όπως κάνουν όλοι οι κενιάτες κτλ. Έφτασε σε αυτό το αποτέλεσμα. Ξέρεις, είναι τρόπο ζωής, ο αθλητισμός είναι κάτι που γεννήθηκε από την αρχαιότητα στην Ελλάδα, αγκαλιάστηκε από όλη την παγκόσμια κοινότητα. Αυτή τη στιγμή είναι το πρώτο ενδιαφέρον. Κοινό ενδιαφέρον όλου του πλανήτη.
0: Ναι.
1: Και αξίζει να δίνουμε τέτοιες αναλύσεις, να περιγράφουμε εμείς οι δημοσιογράφοι με τέτοιες λεπτομέρειες αυτά που ακολουθούν, αυτά τα πρότυπα, αυτοί οι τεράστιοι αθλητές που μας μαγεύουν, πραγματικά μας μαγεύουν. Έτσι, γιατί είναι μοναδικές προσπάθειες, είτε από τον Τεντόγλου στο Μήκος, είτε από τον Χάλαντ, είτε από το Μέση. Άλλο θαύμα, ναι, της φύσης αυτός, ναι, ο Μέση. Και ξέρεις τον αθλητισμό. Θαυμάζουμε ένα γίγαντα. ένα γίγαντα που είναι ο Χάλαντ, ένα
0: 90.
1: Και να βλέπουμε ένα Μέση, ένα 65.
0: Αυτό είναι.
1: Μα την κάνει τα μάτια.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτή είναι η δημοκρατία του ποδοσφαίρου, έτσι.
0: Ο οποίο Μέση πήγαινε για να είναι, έκανε αυξητικές ορμόνες, ψήλωσε όσο μπορούσε να ψηλώσει. Γιατί εντάξει, καλό είναι να τρως σηκώτια από πρόβατα που βόσκουν σε καθαρές πεδιάδες, αλλά υπάρχουν και τα συμπληρώματα που είναι μέρος του αθλητισμού. Πώς θα το κάνουμε?
1: Βέβαια, και τα συμπληρώματα που μόνα τους δεν κάνουν τίποτα.
0: Καλά, αν δεν έχεις ταλέντο, αν δεν έχεις ταλέντο, δεν κάνεις τίποτα,
1: ναι,
0: σίγουρα.
1: Ναι. Για πες... ταλέντο, ξέρεις, καλλιεργεί, δεν είναι και προπονητές στη μέση.
0: Και ο χαρακτήρας του αθλητή, και ο χαρακτήρας του αθλητή.
1: Χαρακτήρας του αθλητή. Άμα δεν είσαι πειθαρχημένος, δεν πάνε να έχεις τον καλύτερο προπονητή του πλανήτη. Πού να πας?
0: Έτσι ακριβώς.
1: Φενάδο θα πας.
0: Είδαμε και ταλέντα που έμειναν ταλέντα και δεν γίναν ποτέ παίκτες και στάρ.
1: Άπειρα.
0: Ναι. Για πες μας τώρα για την άλλη εμπροστοφυλακή, την υπόλοιπη εμπροστοφυλακή του ελληνικού στίβου. Η Τζέγκο, ας πούμε, ήρθε χθες Τρίτη.
1: Η Τζέγκο είναι επιτέλους ανέκαμψε, την είδαμε να έρχεται Τρίτη. Είναι ένα δυνατό κορίτσι που μπορεί να πρωταγωνιστεί στις μεγάλες αθλήτρες. Βέβαια δεν έχει διαφορά μεγάλη από τις άλλες, αλλά
0: είναι σε ένα επίπεδο ίδιο. Και ευτυχώς, ναι, για την Τζέγκο δεν υπάρχει μεγάλη αθλήτρια στον ακοντισμό αυτή την περίοδο. Γιατί
1: ναι, είναι κάποια αγωνίσματα, ναι, τα οποία δεν έχουν...
0: Είναι και θέμα...

0: Έπεσε η γραμμή μας, ενώ μιλούσαμε με τον Νίκο Τσόνη. Τον έχουμε, Νίκο, εδώ είσαι?
1: Εδώ είμαι.
0: Είναι αυτό που...
1: όχι εδώ, στις Σέρες.
0: Ναι, στις Σέρες, ναι, στη γραμμή εννοώ. Λέγαμε ότι είναι και θέμα συγκυριών, δηλαδή αν η Τζένκο είχε απέναντι σε έναν ντουμπλάντης, δεν είχε καμία τύχη. Κάτι που συμβαίνει με τον Καραλή, ο οποίος όσο και να επιδείξει ο Κακομοίρης, τον ντουμπλάντης δεν το φτάνει. Συμφωνείς?
1: Επιτρέψει να έχω επιφυλάξεις για το μέλλον, αλλά...
0: Τι, μπορεί δηλαδή ο Καραλής να ξεπεράσει τον ντουμπλάντης?
1: Ναι, εγώ πιστεύω ναι, γιατί θα σου πω, θα σου το εξηγήσω.
0: Ναι.
1: Ο Καραλής είναι ένα φαινόμενο, ένα δυνατό παιδί. Έχει μια διαφορετική προπονητική δύναμη που τώρα που ασχολείται και με τους Πολωνούς, με τον Πολωνό προπονητή, αυτό τον οδηγεί σε αυτή την προπονητική της δύναμης. Είδες που λέγαμε νωρίτερα για τον Τεντόγλου,
0: ναι,
1: ότι ακολούθησε δύναμη και δεν το βγήκε. Ο Ντουμπλάντης έχει διαφορετικό, είναι κάτι σαν τον Τεντόγλου. Αλλά εάν μπορέσει ο Καραλής να λυγίσει με ακρίβεια τα κοντάρια αυτά, θα το δούμε στα 6:30-6:40.
0: Σόπα.
1: Αυτό όμως θέλει προσαρμογές.
0: Ναι.
1: Διότι προχθές στο Fly Athens που έγινε μπροστά από το Παναθηναϊκό στάδιο, έβγαλε κοντάρια στο 5.91 από τη Ζελατίνη ολοκένουργια.
0: Ναι.
1: Αυτά τα κοντάρια δεν μπορεί να τα χρησιμοποιήσει στην προπόνηση.
0: Γιατί?
1: Πρέπει να τα χρησιμοποιήσει στην υπερένταση του αγώνα. Δεν λυγίζονται. Είναι ο άνθρωπος, γίνεται υπεράνθρωπος πάνω στον αγώνα. Μόνο τότε πάνω στον αγώνα μπορεί να λυγίσει αυτό που δεν έχει λυγίσει την προπόνηση. Όμως αυτό πρέπει να το κάνει μία, δύο, τρεις, τέσσερις φορές να προσαρμοστεί, διότι το τρίτο άλμα στα 5.91 του Εμμανουλή Καραλή βγήκε γύρω στα 6.20. Αλλά έπεσε απάνω στον πύχη από τον ουρανό. Αν λοιπόν ρυθμίσει, θα τραβήξει τις λοβάτες πιο μέσα, θα έχει υπολογίσει που περίπου πέφτει με αυτό το λύγισμα του κονταριού, χώρια το ότι δεν έχει χρησιμοποιήσει άλλα κοντάρια που χρησιμοποιεί, έχει μάλλον αποκτήσει από πέρσι. Καταλαβαίνεις ότι έχει ξεφύγει αυτός ο αθλητής, είναι όλα θέμα προσαρμογής. Μπορεί λοιπόν, είναι ο μόνος από τους επικοντιστές που μπορεί να απειλήσει τον ντουμπλάτη. Και όταν, αγαπητέ φίλε Στέφανε και φίλοι ακροατές, φτάσει ο ντουμπλάτης να έχει δίπλα του σε έναν αγώνα μεγάλο Ολυμπιακού ή Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ή και Ευρωπαϊκό, έναν άνθρωπο να ανασένει δίπλα του στα 6-20,
0: τα παίζει αλλιώς.
1: Κόβονται και λίγο τα πόδια. Αλλά πέρα από αυτό, ο Καραλής δεν πιστεύει ότι θα είναι στα 6-20. Ξέρει καλά και αυτός και ο πατέρας του Χάρης ότι μπορεί να είναι πάνω από 6-30.
0: Τι αυτό λες
1: όμως,
0: τώρα, ναι,
1: τα λέμε
0: θεωρητικά, θεωρητικά.
1: Ο άνθρωπος,
0: ναι, ναι, ναι,
1: είναι σεμνός, σοβαρός, ξέρει ότι χρειάζεται ακόμα πολλή δουλειά και τότε θα μιλήσει.
0: Πέρασε και από τον αδερφό σου, αν δεν κάνω λάθος, προπονητής επικοντό, ο Ανδρέας Τσόνης, έτσι?
1: Ναι, πέρασε το 2018, πήγε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, ήρθε τέταρτος, στον κλειστό στήφο στον Μπέρμιγχαμ. Εντάξει, είναι μεγάλος άθλητης ο Καραλής. Εντάξει, και ο Ανδρέας Τσόνης έχει κάνει 72 παρήνια ρεκόρ με τις αθλητριές του στο διάστημα της προπονητικής του καριέρας, λόγω του ότι και το επικοντό ξεκίνησε στις μεγάλες διοργανώσεις, τουλάχιστον στους Ολυμπιακούς από το 2000, και το επεξεργάστηκε πρώτο στην Ελλάδα, και αυτό του έδωσε μια τεράστια γνώση και εμπειρία.
0: Ωραία. Και επειδή ξέρω ότι βλέπεις μακριά και είσαι από αυτούς που ξέρουν όσο...
1: όταν δουλεύαμε στην Απογευματινή.
0: Θυμάμαι στην Απογευματινή όταν μου είπε, σου λέω, ποιος θα πάρει μετάλλιο στη Βαρκελόνη, και μου λες ο Πύρος Δήμας. Λέω, τι έσκεσε Πύρος Δήμας, δεν τον ήξερε κανένας. Και προσπαθούσαμε να βρούμε φωτογραφία του Πύρου Δήμα στην Απογευματινή της Κυριακής και δεν υπάρχει πουθενά, δεν υπήρχε φωτογραφία του Πύρου Δήμα. Γι' αυτό θέλω να μου πεις, υπάρχει στον ελληνικό στίβο κάποιος που να μας εκπλήξει τα επόμενα χρόνια?
1: Κοίταξε, υπάρχουν πολλά παιδιά, έχουμε μία δυναμία. Είναι κάτι που δεν το αποφεύγω να το πω, γιατί ενδεχομένως να φανεί και μία δυναμία προπονητική και δεν θα ήθελα, αλλά θα το πω μια και είμαστε φίλοι. Έχουμε πάρα πολλά ταλέντα. Πάρα πολλούς αθλητές που παίρνουν μετάλλια στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα εφήβων και μικρότερων ηλικιών, κάποτε των 18, οι έφηβοι και οι νεάνδες είναι κάτω των 20, τους οποίους δεν τους βλέπουμε συχνά στις κατηγορίες των ανδρών μετά τα 20.
0: Ναι.
1: Εδώ είναι μια αδυναμία, φαντάζομαι, γιατί είναι πολλά τα μετάλλια που παίρνουν τα παιδιά. Εκτιμώ λοιπόν ότι αυτό θα το μάθουν οι προπονητές και αυτή
0: άρα
1: τη στιγμή...
0: όνομα δεν έχεις να μας πεις.
1: Κοίταξε, αυτή τη στιγμή έχουμε ένα φαινόμενο που λέγει από την Κεφαλονιά στα 100 μέτρα κορισιών η Αντωνάτου.
0: Έλα, ναι.
1: Κάνει σπάσει όλα τα ρεκόρ της Στάνου που ήταν μικρή.
0: Ναι.
1: Έχουμε την κόρη του Περικλήτη του Ιακωβάκη, την Ελένη. Έχουμε κουφαθεί, δηλαδή τρίβουμε τα μάτια μας.
0: Ναι.
1: Αυτά όμως τα παιδιά είναι πολύ μικρά. Είναι
0: ναι.
1: Δηλαδή.
0: Είναι
1: 20,
0: θέμα, ναι.
1: 18 χρόνια. Εάν αυτά έχουν την εξέλιξη, γιατί και οι προπονητές τους έχουν εξελιχθεί και τα φτάσουν στην κατηγορία των ανδρών. Εξελίσσοντάς τα με αυτόν τον τρόπο που γίνεται τώρα, θα είναι Ολυμπιονίκης.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ήταν πολύ χρήσιμα αυτά που μας είπε ο Νίκος Σόνης, ο φίλος Νίκος Σόνης. Θες να προσθέσεις κάτι, γιατί πάμε για δελτίο ειδήσεων?
1: Όχι, περιμένουμε και την Κατερίνα τη Στεφανίδη. Τη
0: α, και αυτή ήταν η τελευταία ερώτηση. Μπορεί να επανέλθει μετά τη γένα στα επίπεδα που ήταν πριν, πιστεύεις?
1: Εκτιμώ δύσκολο. Ότι μπορεί.
0: Α, μπορεί.
1: Μπορεί, γιατί θα σου πω, θυμάσαι κάποτε που οι αθλήτριες όταν τεκνοποιούσαν μετά είχαν μια πολύ καλή πορεία στη συνέχεια.
0: Ναι.
1: Η Καταρίνα το έχει καταφέρει αυτό, έχει χάσει κιλά περισσότερα από ό,τι ήταν πριν την γέννα της.
0: Mm-hmm.
1: Και βρίσκεται σε μια προσαρμογή κονταριών κι αυτή. Έχει, είναι ανοιχτή λεκάνεται ακόμα, θα κλείσει κι άλλο και μπορεί να τη δούμε να πρωταγωνιστεί και γιατί όχι στο Λος Άντζελες.
0: Ωραία. Νίκο Τσόνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά, Στέφανε. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές σας.
0: Και φτάνουμε στο τέλος του Σαββατιάτικου Sport City. Μιλήσαμε για μπάλα, μιλήσαμε για μπάσκετ, μιλήσαμε για στίβο. Ο Ολυμπιακός Λουβέν είναι στο 0-0 ακόμη στο 67. Να πούμε ότι στις 5 ΠΑΟΚ ΔΒΕΝΤΕ, στις 9 Παναθηναϊκός Γκρασχόπερ, τα μεσάνυχτα Νορβηγία Αγγλία για το Μουντιάλ, 4 στα ξημερώματα Αργεντινή Ελβετία. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Και ακολουθεί ο Οδυσσέας Ιωάννου. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Νίκος Αγγελόπουλος.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
5: Η ώρα είναι 4.
6: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
1: Ναι, θέλω γλυκό.
0: Τι γλυκό?
1: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
0: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
1: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
2: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
1: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
2: Τηλέφωνα 22310 38714 και 22310 50922.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
3: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
4: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
5: Toy Story,
4: Benetton,
5: Bakugan,
4: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
6: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
7: Ακούτε, Radio Rumeli News.

0: Rock Time κάθε Σάββατο και Κυριακή στους 98 μεγάκυκλους των FM, οι μεγαλύτερες επιτυχίες της rock όλων των εποχών. Rock Time, Radio Rumeli News, 98 FM, Λαμία.
1: Ο τυφώνας Μπάβη αναμένεται να πλήξει την πόλη Γουεντσόου στα ανατολικά της χώρας. Στην αθλητική επικαιρότητα, η Ισπανία επικράτησε 2-1 του Βελγίου και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Μουντιάλ. Την Τρίτη θα αντιμετωπίσει τη Γαλλία. Για τα προημιτελικά, τα μεσάνυχτα παίζουν Νορβηγία-Αγγλία και στις 4 τα ξημερώματα Αργεντινή-Ελβετία. Και ο καιρός έθριο στην Αττική με θερμοκρασία από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζ είναι 32 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5 για τις επόμενες 2 ώρες. Ο Σύντο ονειρεύεται με τον Οδυσσέα Ιωάννου.

0: Αθήνα 984 στους 98.3.
1: Ο Παντελής Θαμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο Ακάτσουρ Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Θαμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture, Έθριο στο Άσταρ Σακίρι, Εσμαζόβιτες. More.com, artinfo.gr.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 4:30.
4: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
5: Πρακτορείο ΟΠΑΠ Λούκας, Παπασιωπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
6: Τσιγαράκι,
7: μπα, το έκοψα.
6: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι του Μάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
7: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
6: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 44 377 και 69 78 80 86 12. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Rock Time. Κάθε Σάββατο και Κυριακή το Radio Rumor News διαλέγει τα καλύτερα όλων των εποχών της rock μουσικής.
1: Ακούτε

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Χοντό Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Ράδιο Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ανδρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
1: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
2: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
1: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
2: Παπαδημητρόπουλος.
1: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
2: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
1: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
2: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
3: Υποθέτηση του αυτοσχεδίου εκρηκτικού εμπριστικού μηχανισμού. Με τις ελληνικές αρχές επικοινώνησε αυτοβούλος 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση του εμπρισμού της Μαρφίν. Σύμφωνα με τη δικηγόρο της, η οποία εκπροσωπεί και τους δύο 42χρονους που έχουν συλληφθεί για την υπόθεση, η 46χρονη δήλωσε αθώα, τόνισε ότι είναι παρούσα στη διαδικασία και πως επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα προκειμένου να παρουσιαστεί ενώπιον των αρχών. Απολογούνται στον ανακριτή Ναυπλίου οι δύο αστυνομικοί που εμπλέκονται στην καταδίωξη και τον βαρύτατο τραυματισμό ενός 20χρονου στο Άργος πριν από 4 μέρες. Οι δύο ένστολοι που είχαν λάβει 48 ώρες προθεσμία από τον εισαγγελέα Ναυπλίου είναι αντιμέτωποι με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Σε πεδίο σφοδρής αντιπαράθεσης έχει μετατραπεί η σημερινή συνεδρίαση Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Η ισοκομματική αντιπολίτευση επιμένει ότι η διαδικασία είναι νόμιμη, καθώς έχει συγκεντρωθεί η απαραίτητη απαρτία είτε με φυσική παρουσία είτε με Zoom. Η επίσημη Κουμουνδούρου δηλώνει ότι δεν υφίσταται σύγκληση του οργάνου και δεν αναγνωρίζει τη συνεδρίαση. Η ακρίβεια είναι ο σιωπηρός φόρος στο εισόδημα κάθε εργαζόμενο, τονίζει σε άρθρο του στην εφημερίδα Τα Νέα ο πρόεδρος του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης και δεσμεύεται για 3 συγκεκριμένες παρεμβάσεις με στόχο την αντιμετώπιση της, ισχυρό ανταγωνισμό και πραγματικό έλεγχο της αγοράς, μείωση των έμεσων φόρων και δικαιότερη φορολογία. Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν ο Δήμος Αθηναίων και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. Περιλαμβάνει την παροχή υγειονομικής κάλυψης, εκδηλώσεις του Δήμου, εκπαίδευση του προσωπικού στις πρώτες βοήθειες, τη χρήση απεινιδωτή, καθώς και την ανάπτυξη κοινών, κοινωνικών και εκπαιδευτικών δράσεων προς όφελος των πολιτών. Επενδύουμε στην πρόληψη, στην εκπαίδευση, στον εθελοντισμό και την ετοιμότητα, δήλωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Μοντζάμπα Χαμενεΐ, δηλώνει ότι η εκδίκηση για τη δολοφονία του πατέρα του και προκατόχου του Αλί Χαμενεΐ αποτελεί απέτηση του έθνους και θα πραγματοποιηθεί οπωσδήποτε. Η δήλωση αυτή έγινε μέσω γραπτού μηνύματος που δημοσιεύθηκε στο λογαριασμό του στο Telegram. Στην Ουκρανία, δύο νεκρούς και 19 τραυματίες άφησε πίσω τη σημερινή ρωσική επίθεση με πυράβλους και drones. Στην αθλητική επικαιρότητα, η Ισπανία επικράτησε 2-1 του Βελγίου και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Μουντιάλ. Την Τρίτη θα αντιμετωπίσει τη Γαλλία. Για τα προημιτελικά, τα μεσάνυχτα παίζουν Νορβηγία-Αγγλία και στις 4 τα ξημερώματα Αργεντινή-Ελβετία. Και ο καιρός έθριος στην Αττική, με θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 30,8 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5 επιστρέφουμε στον Οδυσσέα, στις 6, συγγνώμη, επιστρέφουμε στον Οδυσσέα Ιωάννου.
4: Αθήνα 984 στους 98.3.
5: Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026. Η πόλη ζει το καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουνίου ως τις 21 Ιουλίου ο Δήμος Αθηναίων φέρνει τον πολιτισμό παντού. Μουσική, χορός, δράσεις για παιδιά, stand-up comedy και performances σε πάρκα, πλατείες και ανοιχτούς χώρους. 31 ημέρες, 50 σημεία, 63 εκδηλώσεις στις 7 δημοτικές κοινότητες. Με ελεύθερη είσοδο για όλους. Διοργάνωση ΟΠΑΝΔΑ. Πληροφορίες opanda.gr.
6: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
7: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένης.

0: ωραίο που είναι να μπορείς να τραγουδάς.
1: Rock Time. Κάθε Σάββατο και Κυριακή το Radio Rumor News διαλέγει τα καλύτερα όλων των εποχών της rock μουσικής.
2: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν εδώ, στους 98.

0: Ράδιο Ρούμελι News. Ξέρει τη διάθεσή σας.
1: Ράδιο Ρούμελι News.
0: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.

0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ραδιορούμελι νιούς.
3: Η ώρα είναι 5:30.
4: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
5: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
4: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
5: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
4: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
5: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
2: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.

0: Rock Time κάθε Σάββατο και Κυριακή στους 98 μεγάκυκλους των FM, οι μεγαλύτερες επιτυχίες της rock όλων των εποχών. Rock Time, Radio Rumeli News, 98 FM, Λαμία.
1: Είμαι ο Ιαβέρης και ακούμε Radio Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Για μένα που θέλω μια πάστα Keys.
3: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
2: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
3: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
2: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
3: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
2: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
3: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
2: Παπασιοπούλου 65, τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
3: Le Premier Αναστασίου, τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
1: Ράδιο Ρούμελι Νιούς
4: Number 1.

0: κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης, Guess Collection, Casio και Guess by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπωλείο Μπριάνης, Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
1: Rock Time, κάθε Σάββατο και Κυριακή στους 98 μεγάκυκλους των FM. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες της ροκ όλων των εποχών. Rock Time. Radio Rumeli News 98 FM. Λαμία.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Γιάννη,
3: έλα!
2: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, σπλινάντερο, παϊδάκια.
3: Ναι, ναι.
2: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
3: Τα πάντα.
2: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
4: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
5: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
6: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
5: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
6: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
5: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
6: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
5: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα. Και καθαρά.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.
7: λεπτά χωρίς διαφημίσεις. Rock Time κάθε Σάββατο και Κυριακή στους 98 μεγάκυκλους των FM. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες της ροκ όλων των εποχών. Rock Time. Radio Rumeli News 98 FM. Λαμία.

0: τσάντες, βιβλία, χαρτικά. Δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
1: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: στην υγειά σου. Κάβα ποτόν το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
1: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
2: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
1: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
2: Παπαδημητρόπουλος.
1: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
2: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
1: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
2: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.

0: Ακούτε Radio Rumeli News. Χοντο Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-1 δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Η ώρα είναι 7:30.
3: Τσιγαράκι,
4: μπα, το έκοψα.
3: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
4: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
3: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231 044377 και 6978 808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
5: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 2231-51061. Δελτίο καιρού.
6: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Κυριακή, Ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
7: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Σε ύφεση βρίσκεται η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στο περιβολάκι Λαγκαδά. Για το περιστατικό εστάλησαν δύο μηνύματα από το 112, το πρώτο για την ενημέρωση των κατοίκων και το δεύτερο για την απομάκρυνσή του προς τον Λαγκαδά. Έσβησε η πυρκαγιά μικρής έκτασης που εκδηλώθηκε στο ισόγειο του νοσοκομείου Θριάσιο στην Ελευσίνα λίγο μετά τις 5 το απόγευμα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά είχε εντοπιστεί εντός της τουαλέτας του ισόγειου και ήταν μικρής έκτασης. Υποπλήρη έλεγχο η φωτιά στον κάμπο Παραμυθιάς της Πρωτείας. Στο σημείο έχουν σπεύσει 48 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων, 15 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Διώξει σε βάρος των τριών συλληφθέντων για την εμπριστική επίθεση με θύμα τη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα Βάγια, άσκησε η εισαγγελέας. Σε βάρος και των τριών ασκήθηκε από κοινού ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, συγκρότηση και συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη εμπρισμό καθώς και για παράβαση του νόμου περί όπλων, η οποία περιλαμβάνει και την κατοχή εκρηκτικών υλών. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο ανακριτή, από τον οποίο θα ζητήσουν προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους. Με τις ελληνικές αρχές επικοινώνησε αυτοβούλος 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση του εμπρισμού της Μαρφίν. Σύμφωνα με τη δικηγόρο της, η οποία εκπροσωπεί και τους δύο 42χρονους που έχουν συλληφθεί για την υπόθεση, η 46χρονη δήλωσε αθώα, τόνισε ότι είναι παρούσα στη διαδικασία και επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα προκειμένου να παρουσιαστεί ενώπιον των αρχών. Απολογήθηκαν στον ανακριτή ναυπλίου δύο αστυνομικοί που εμπλέκονται στην καταδίωξη και τον βαρύτατο τραυματισμό ενός 20χρονου στο Άργος πριν από 4 μέρες. Την ακύρωση της στήριξης του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, την αυτόνομη κάθοδος στις εκλογές, την ανάκληση της διαγραφής του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, αλλά και τη συνέχιση της συνεδρίασης του ερχόμενου Σαββατοκύριακο, αποφάσισε ομόφωνα η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ που συγκάλεσε η εσωκομματική αντιπολίτευση. Η ακρίβεια είναι ο σιωπηλός φόρος στο εισόδημα κάθε εργαζόμενου, τονίζει σε άρθρο του στην εφημερίδα Τα Νέα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης και δεσμεύεται για 4 συγκεκριμένες παρεμβάσεις με στόχο την αντιμετώπιση της ισχυρό ανταγωνισμό και πραγματικό έλεγχο της αγοράς, μείωση των έμεσων φόρων και δικαιότερη φορολογία. Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν ο Δήμος Αθηναίων και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. Περιλαμβάνει την παροχή υγειονομικής κάλυψης σε εκδηλώσεις του Δήμου, εκπαίδευση του προσωπικού στις πρώτες βοήθειες, τη χρήση επινιδωτή, καθώς και την ανάπτυξη κοινών, κοινωνικών και εκπαιδευτικών δράσεων προς όφελος των πολιτών. Επενδύουμε στην πρόληψη, στην εκπαίδευση, στον εθελοντισμό και την ετοιμότητα, δήλωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο πύργος του Άιφελ κλείνει σήμερα και αύριο Κυριακή, νωρίτερα στις 4 αντί στις 12 και 4 το βράδυ, εξαιτίας της πρόγνωσης για υψηλές θερμοκρασίες, ανακοίνωσε σήμερα μέσω του ιστότοπού του η εταιρεία που διαχειρίζεται το περίφημο αυτομνημείο του Παρισιού. Τα δύο διασημότερα μουσεία της γαλλικής πρωτεύουσας, Λούβρο και Ορσέ, έλαβαν παρόμοια μέτρα. Το πρώτο έκλεισε στις 4 μέχρι και τη Δευτέρα. Το δεύτερο έκλεισε στις 5 μέχρι και την Τετάρτη. Στην αθλητική επικαιρότητα, η Ισπανία επικράτησε 2-1 του Βελγίου και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Μουντιάλ. Την Τρίτη θα αντιμετωπίσει τη Γαλλία. Για τα πρωί ημιτελικά, τα μεσάνυχτα παίζουν Νορβηγία-Αγγλία και στις 4 τα ξημερώματα Αργεντινή-Ελβετία. Και ο καιρός έθριος στην Αττική με θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζ είναι 30 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9 για τη συνέχεια Αφροδίτη Παπακαλού στον αέρα.

0: τι ωραίο που είναι να μπορείς να τραγουδάς αυτούς τους στίχους ζωντανούς, δυνατούς. Παρασκευά, μπράβο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Τι ωραία να λες πολλές καλημέρες ξεκινώντας τη μέρα σου, ε. Μια καλημέρα.
0: Σε όλους.
1: Σε όλους, για όλη τη μέρα.
0: Για όλη τη μέρα.
2: Ο Μάριος Φραγκούλης και ο Παρασκευάς Καρασούλος την Κυριακή στις 11 το πρωί στην εκπομπή Δημόσια και Ιδιωτικά. Ραδιόφωνο χωρίς playlist.
3: Μια καλημέρα.
2: Αθήνα 984.

0: Ούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
2: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
3: Εγώ 7.
4: Εγώ μια ντουζίνα.
1: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-0-42-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-449.

0: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231031488.
1: Θα τα ακούσεις όλα εδώ, στους 98.

φώναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή. Κι όπως τα γυαλιά πέφτανε στο πάτωμά μου

0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
5: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
6: Ακούτε την εκπομπή «Θα τα ακούσεις όλα». Μια εκπομπή που επιμελείται για σας ο Μάνος Σουρής.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
5: Ράδιο Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιωπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
1: Ράδιο Ρούμελι News.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Αθήνα 984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Νέος γύρος επιθέσεων και απειλών έχει ξεκινήσει τα τελευταία 24 ώρα μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, υπονομεύοντας τις προσπάθειες για την επίτευξη τελικής συμφωνίας και οδηγώντας τα άκρα την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγορεί την Τεχεράνη ότι θέλει να τον δολοφονήσει και διαμηνύει ότι σε αυτήν την περίπτωση οι ΗΠΑ θα εξολοθρεύσουν πλήρως το Ιράν, ενώ ο ανώτατος ηγέτης της χώρας, Μοτζαμπά Χαμενεϊ, προειδοποίησε σήμερα πως η εκδίκηση είναι αναπόφευκτη μετά την κηδεία του πατέρα του, ο οποίος σκοτώθηκε από τις Ισραηλινοαμερικανικές επιθέσεις. Στο μέτωπο της Ουκρανίας, ρωσικά πλήγματα στήχησαν τη ζωή σε 4 ανθρώπους στο Σούμι, στη Βόρεια Ουκρανία, και 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο λιμάνι της Οδυσσού στη Μαύρη Θάλασσα, ενώ η πρωτεύουσα Κίεβο στοχοθετήθηκε και πάλι από πυράβλους που προκάλεσαν τον τραυματισμό 12 ανθρώπων, ανακοινώθηκε από τις τοπικές αρχές. Σε ύφεση βρίσκεται η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στο περιβολάκι Λαγκαδά. Για το περιστατικό εστάλησαν 2 μηνύματα από το 112, το πρώτο για ενημέρωση των κατοίκων και το δεύτερο για την απομάκρυνσή τους προς το Λαγκαδά. Οριοθετήθηκε μέσα σε περίπου 40 λεπτά και δεν εμπνέει πλέον ανησυχία η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στον ασπρόπυργο Αττικής. Παραμένουν ωστόσο στο σημείο δυνάμεις πυροσβεστικής για την πλήρη κατασβεσή της. Έσβησε η πυρκαγιά μικρής έκτασης που εκδηλώθηκε στο ισόγειο του νοσοκομείου Θριάσιο το μεσημέρι στην Ελευσίνα. Λίγο μετά, σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά είχε εντοπιστεί εντός της τουαλέτας του ισόγειου και ήταν μικρής έκτασης. Υπό πλήρη έλεγχο η φωτιά στον κάμπο παραμυθίας της Πρωτείας. Διώξησε βάρος των 3 συλληφθέντων για την εμπριστική επίθεση με θύμα την μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα Βάγια, άσκησε εισαγγελέας. Σε βάρος και των 3 ασκήθηκε από κοινού ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, συγκρότηση και συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη, εμπρισμό, καθώς και για παράβαση του νόμου περί όπλων, η οποία περιλαμβάνει και την κατοχή εκρηκτικών υλών. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο ανακριτή, από τον οποίο ζήτησαν προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους, οι οποίες θα γίνουν την Τρίτη. Με τις ελληνικές αρχές επικοινώνησε αυτοβούλου 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση του εμπρισμού της Μαρφίν. Σύμφωνα με τη δικηγόρο της, η οποία εκπροσωπεί και τους 2 42χρονους που έχουν συλληφθεί για την υπόθεση, η 46χρονη δήλωσε αθώα, τόνισε ότι είναι παρούσα στη διαδικασία και επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα προκειμένου να παρουσιαστεί ενώπιον των αρχών. Την ακύρωση της στήριξης του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, την αυτόνομη κάθοδος εκλογές, την ανάκληση της διαγραφής του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, αλλά και τη συνέχιση της συνεδρίασης το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, αποφάσισε ομόφωνα η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ που συγκάλεσε εσωκομματική αντιπολίτευση. Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψε ο Δήμος Αθηναίων και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. Περιλαμβάνει την παροχή υγειονομικής κάλυψης σε εκδηλώσεις του Δήμου, εκπαίδευση του προσωπικού στις πρώτες βοήθειες, τη χρήση απεινιδωτή, καθώς και την ανάπτυξη κοινωνικών και εκπαιδευτικών δράσεων προς όφελος των πολιτών. Επενδύουμε στην πρόληψη, στην εκπαίδευση, στον εθελοντισμό και την ετοιμότητα, δήλωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Στην αθλητική επικαιρότητα, η Ισπανία επικράτησε 2-1 του Βελγίου και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Μουντιάλ. Την Τρίτη θα αντιμετωπίσει τη Γαλλία. Για τα προημιτελικά, τα μεσάνυχτα παίζουν Νορβηγία-Αγγλία και στις 4 τα ξημερώματα Αργεντινή-Ελβετία. Και ο καιρός έθριος στην Αττική με θερμοκρασία από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 28 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10 για τη συνέχεια αυτοσχεδιασμή και Μαρίνα Χαρίτου.

0: 1984 στους 98 και 3.
1: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. More.com, artinfo.gr.
0: Αθήνα 984.

0: Radio Rumeli News. Χοντο Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-1 δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
3: Χωρίς διαφήμιση.
4: Μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 9 και μισή.
3: Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
5: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
5: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
5: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
6: Γιάννη,
7: έλα!
6: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο.
7: Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια.
8: Ναι.
6: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
8: Τα πάντα.
6: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
9: Το ταβερνάκι του Βασίλη, Κυθύρων 5, στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
4: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
9: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
4: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
9: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
4: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
9: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
4: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
9: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
4: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
2: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκα.
0: Δελτίο καιρού.
3: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
8: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
2: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμπούκας.

μπορούσε και σαρά να σε σώσει. Κάτι που πάντα βρίσκεται σε μόνια εναλλαγή.

Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
0: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
1: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
0: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
1: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
2: Την ακύρωση της στήριξης του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, την αυτόνομη κάθοδο στις εκλογές, την ανάκληση της διαγραφής του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, αλλά και τη συνέχιση της συνεδρίασης το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, αποφάσισε ομόφωνα η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ που συγκάλεσε η εσωκομματική αντιπολίτευση. Νέος γύρος επιθέσεων και απειλών έχει ξεκινήσει τα τελευταία 24 ώρα μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, υπονομεύοντας τις προσπάθειες για την επίτευξη τελικής συμφωνίας και οδηγώντας τα άκρα την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγορεί την Τεχεράνη ότι θέλει να τον δολοφονήσει και διαμηνύει ότι σε αυτή την περίπτωση οι ΗΠΑ θα εξολοθρεύσουν πλήρως το Ιράν, ενώ ο ανώτατος ηγέτης της χώρας, Μοντζαμπά Χαμενεϊ, προειδοποίησε σήμερα πως η εκδίκηση είναι αναπόφευκτη μετά την κηδεία του πατέρα του, ο οποίος σκοτώθηκε από τις Ισραηλο-Αμερικανικές επιθέσεις. Σε ύφεση βρίσκεται η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο περιβολάκι Λαγκαδά. Για το περιστατικό εστάλησαν δύο μηνύματα από το 112. Οριοθετήθηκε μέσα σε περίπου 40 λεπτά και δεν εμπνέει πλέον ανησυχία η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στον Ασπρόπυργο Αττικής. Έσβησε η πυρκαγιά μικρής έκτασης που εκδηλώθηκε στο ισόγειο του νοσοκομείου Θριάσιο στην Ελευσίνα σήμερα λίγο μετά τις 5 το απόγευμα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά είχε εντοπιστεί εντός της τουαλέτας του ισογείου και ήταν μικρής έκτασης. Υποπλήρη έλεγχο και η φωτιά στον κάμπο παραμυθιάς Θεσπρωτείας. Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψε ο Δήμος Αθηναίων και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. Περιλαμβάνεται παροχή υγειονομικής κάλυψης σε εκδηλώσεις του Δήμου, εκπαίδευση του προσωπικού στις πρώτες βοήθειες, τη χρήση απεινιδωτή, καθώς και την ανάπτυξη κοινών, κοινωνικών και εκπαιδευτικών δράσεων προς όφελος των πολιτών. Επενδύουμε στην πρόληψη, στην εκπαίδευση, τον εθελοντισμό και την ετοιμότητα, δήλωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Ο απολογισμός του διπλού σεισμού της 24ης Ιουνίου στη Βενεζουέλα αναθεωρήθηκε προς τα πάνω και υπερβαίνει πλέον τους 4.300 νεκρούς, ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, προσθέτοντας ότι έστεγε ανέρχονται σε περίπου 17.000 και η διανομή κατοικιών θα αρχίσει την ερχόμενη εβδομάδα. Στην αθλητική επικαιρότητα, την Τρίτη θα αντιμετωπίσει τη Γαλλία, Ισπανία στα ημιτελικά του Μουντιάλ. Για τα προημιτελικά, τα μεσάνυχτα παίζουν Νορβηγία, Αγγλία στις 4, τα ξημερώματα Αργεντινή, Ελβετία. Και ο καιρός έθριος για αύριο στην Αττική με θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζ είναι 29 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11 για τις επόμενες 2 ώρες. Soundtrack με τον Νίκο Λιμπερόπουλο.
3: Αθήνα 984.
4: Soundtrack. Γιατί η μουσική βρίσκεται σε κάθε σημείο, σε κάθε γωνιά, παντού και περιμένει. Ελάτε να την ανακαλύψουμε μαζί. Σάββατο και Κυριακή στις 10 το βράδυ, στον Αθήνα 984.

0: Καλησπέρα σας, ο Νίκος Λιμπερόπουλος στο ραδιοφωνό σας από τον Αθήνα, 984. Medusa, James Carter, Bad Memories. Καλώς ήρθατε ως τα μεσάνυχτα. Dance Soundtrack. Οκ.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
1: Ακούτε Radio Rumeli News. Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
3: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
1: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
3: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
1: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
3: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
1: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
3: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
1: Παπασιοπούλου 65, τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
3: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
4: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκατζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγιαδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
1: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 51 061.

Και η χορευτική εκτέλεση βεβαίως του Weekend, Take My Breath. 9-4 ο Νικλίμπε με Dance Soundtrack στα μεσάνυχτα. Ξεκινήσαμε με Dance, με νέα Dance αγαπημένα κομμάτια, σε λίγο πιο classic.

Να θυμηθούμε, κυκλοφόρησε το 1992, δεύτερο σίγγλ από το δεύτερο στούντιο άλμπουμ του συγκροτήματος, The Madman's Return, 1992.

0: Διορούμε News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
3: Η ώρα είναι 10:30.
4: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53.000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.

Από τους Men Without Hats στην υπέροχη Beyoncé, Naughty Girl, από τα παλιά, τα κλασικά, τα αγαπημένα της. Okay.

Η J-Lo, και ο Πορτορικανός Ron Alejandro, ένας τραγουδιστής ο οποίος αναφέρεται ως ο βασιλιάς της μοντέρνας reggaeton. Cambia el paso. 9.4 ο Νικλίμπε με Dance Soundtrack και ως τα μεσάνυχτα.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία, 98 στα FM.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμιά πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
4: Ζαχαροπλαστεία Λούκας, Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
4: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50. 922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
5: Η ώρα είναι 11.
6: Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζινς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
2: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
3: Για το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
4: Toy Story,
3: Benetton,
4: Bakugan,
3: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
5: Αποφάσισε ομόφωνα η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ που συγκάλεσε η εσωκομματική αντιπολίτευση. Νέος γύρος επιθέσεων και απειλών έχει ξεκινήσει το τελευταίο 24ωρο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, υπονομεύοντας τις προσπάθειες για την επίτευξη τελικής συμφωνίας και οδηγώντας στα άκρα την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγορεί την Τεχεράνη ότι θέλει να τον δολοφονήσει και διαμηνεί ότι σε αυτή την περίπτωση οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εξολοθρεύσουν πλήρως το Ιράν, ενώ ο ανώτατος ηγέτης της χώρας προειδοποιεί σήμερα πως η εκδίκηση είναι αναπόφευκτη μετά την κηδεία του πατέρα του, ο οποίος σκοτώθηκε από τις Ισραηλοαμερικανικές επιθέσεις. Σε ύφεση βρίσκεται η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο περιβολάκι Λαγκαδά. Για το περιστατικό εστάλησαν δύο μηνύματα από το 112. Οριοθετήθηκε μέσα σε περίπου 40 λεπτά και δεν εμπνέει πλέον ανησυχία η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στον Ασπρόπυργο Αττικής. Έσβησε η πυρκαγιά μικρής έκτασης που εκδηλώθηκε στο ισόγειο του νοσοκομείου Θριάσιο στην Ελευσίνα. Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν ο Δήμος Αθηναίων και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. Περιλαμβάνει την παροχή υγειονομικής κάλυψης, εκδηλώσεις του Δήμου, εκπαίδευση του προσωπικού στις πρώτες βοήθειες, τη χρήση απεινιδωτή, καθώς και την ανάπτυξη κοινών κοινωνικών εκπαιδευτικών δράσεων προς όφελος των πολιτών. Επενδύουμε στην πρόληψη, την εκπαίδευση, στον εθελοντισμό και την ετοιμότητα, δήλωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων. Ο απολογισμός του διπλού σεισμού της 24ης Ιουνίου στη Βενεζουέλα αναθεωρήθηκε προς τα πάνω και υπερβαίνει πλέον τους 4.300 νεκρούς, ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, Χόρχε Ροντρίγκες, προσθέτοντας ότι οι αστεγοί ανέρχονται περίπου σε 17.000 και η διανομή κατοικιών θα αρχίσει την ερχόμενη εβδομάδα. Στην αθλητική επικαιρότητα, η Ισπανία επικράτησε 2-1 του Βελγίου και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Μουντιάλ. Την Τρίτη θα αντιμετωπίσει τη Γαλλία. Για τα προημιτελικά, σε μία ώρα παίζουν Νορβηγία-Αγγλία και στις 4 τα ξημερώματα Αργεντινή-Ελβετία. Και ο καιρός αίθριος για αύριο στην Αττική, με θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζ είναι 26 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, επιστρέφουμε στον Νίκο Λιμπερόπουλο.
6: Αθήνα 984.
7: Soundtrack. Γιατί η μουσική βρίσκεται σε κάθε σημείο, σε κάθε γωνιά, παντού και περιμένει. Ελάτε να την ανακαλύψουμε μαζί στον Αθήνα 984.

Τσεχία, τον IMF, Βέλγιο, Γερμανία, Ιρλανδία, Ολλανδία, Νορβηγία, Ισπανία, Σουηδία, Ελλάδα και βεβαίως νούμερο 1 οι Ηνωμένες Πολιτείες. Υπέροχο μίξ. Μπαμ, μπάρα μίξ.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
4: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα. Και καθαρά.
5: Η ώρα είναι 11:30.
6: Τσιγαράκι,
7: μπα, το έκοψα.
6: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
7: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
6: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231 044377 και 6978 808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά. Γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
8: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
9: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
10: Εγώ 7.
11: Εγώ μια ντουζίνα.
12: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
13: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
12: Όλοι θα πάρετε!
14: Ακούτε Radio Rumeli News.

Pet Shop Boys, ο Chris Lowe και ο Neil Tennant. It's a Sin. 9-8-4 Only Clipper έως τα μεσάνυχτα. Dance Soundtrack. Πολύ αγαπημένα dance από το χθες και το σήμερα. 1987 ο Chris Lowe και ο Neil Tennant, οι Pet Shop Boys, φτάνουν στην κορυφή. Δανία, Φινλανδία, Αυστρία, Γερμανία, Ιρλανδία, Νορβηγία, Πορτογαλία, Ελλάδα, Ισπανία, Ελβετία.

δύο βασικότερα κομμάτια των Pet Shop Boys, το Western Girls και το It's a Sing, τα οποία συμπεριλαμβάνουν σε όλα τα live τους.

Supermode, Tell Me Why. Remix από Medusa. 9.4 ο Nick Lieber. Mono Dance στο Dance Soundtrack. Ok.

0: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
4: Ζαχαροπλαστεία Λούκας, Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
4: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
5: Η ώρα είναι 12. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Τσιγαράκι.
1: Μπα, το έκοψα.
0: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι του Μάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
1: Δεν είναι μόνο εξάτμιση. Θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς.
0: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231 044377 και 6978 808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
2: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας. Παπασιοπούλου 38. Δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 2231 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
3: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
1: Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
1: Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: Ακούμε ράδιο Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ερήσια, ακούμε ράδιο, Ρούμελι Νιούς, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
1: Χορεύει ο κόσμος ξέφρενα, καθένα στο ρυθμό του. Για να βρει τέλει ένας τρελός, πουλάει τον εαυτό του. Δεν πιστεύεις, μη ρωτάς,

γρήγορα και ζήνα πολύ σκλάβη. Και ένα τρελός φρένο πατά το κόσμο να προλάβει. Δεν μπορείς να προσκυνάς κι αν όλα τα κατέχεις, το κόσμο σου να κυβερνάς, μα σαν αγκαλιές μην πέφτεις. Μεγάλα ψέματα μιλές, γιατί θα τα πιστέψεις, για το ψηλό σου το λαιμό χίλιες θηλιές θα πλέξεις.

0: Radio Rumeli News.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

Θέμη, έλα, έλα να το πάμε να το κάνουμε όλοι μαζί. Ομαδικό το τελευταίο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
3: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.

είναι μία. Ράδιο Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 από
2: πρόγνωση του καιρού.
1: Ο καιρός είναι μία προσφορά.
2: Για αύριο Κυριακή,
1: ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
1: Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
3: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν εδώ, στους 98.
4: Ράδιο Ρούμελι Νιούς, για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
1: Και το έχει γράψει κιόλα.
2: Ναι, τι να θυμάμαι τι έχω γράψει. Ψάχναμε να βρούμε τι είναι έρωτας. Μου λέει, παπά, τι είναι έρωτας. Ξέρω εγώ, ρε, του λέω, τι είναι έρωτας. Άμα αν ήξερα, του λέω, θα ήμουν εκατομμυριούχος. Μου δείξε μια ξανθιά κοπέλα απέναντί του. Και μου λέει, είναι αυτό. Μπορείς να μου την περιγράψεις.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
3: Η ώρα είναι 2.
4: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
1: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
2: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
1: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
2: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
2: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
3: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: από ένα τραγούδι το οποίο είχα τη χαρά και την τιμή να το γράψω μαζί με το Χρόνια Ειδονίδη. Θέλω να το αφιερώσω στην υγεία μας.
1: Χρόνια μου αγαπημένε.

كنداح اشتكي متها θα χτίσω το παλάτι μου. Θα βάλω πόρτες, μαλισίδες και παγό.

χρόνια να κοιμηθώ. Στο πάτωμα

ξυπνώ μεσάνυχτα κι ανοίγω το παράθυρο.

forgive me for. Στο πάτωμα να κλείσω και να κλείσω και τα μάτια.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Μια συνηθισμένη News. Μέρα μέσα στο βελιστήριο το πέρασμα.
3: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
4: Εγώ 7.
5: Εγώ μια ντουζίνα.
6: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459, WhatsApp 698-342-0021.
6: Όλοι θα πάρετε!
7: Η ώρα είναι 2:30.
8: Γιάννη,
9: έλα!
8: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο? Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο? Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, σπλινάντερο, παϊδάκια?
9: Ναι.
8: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
9: Τα πάντα!
8: Ωραία! Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
10: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
11: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
12: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
11: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
12: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
11: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
12: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
11: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
12: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
11: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
12: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
7: 25 λεπτά χωρίς διάρκεια.
0: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.

χάθηκε να σε. Κάνε μ' απόψε συντροφιά.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμιά πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Η ώρα είναι 3. Ράδιο Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτικοί με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
2: 25 λεπτά χωρίς...